closer, protected. It can be so hard to forgive.

Χαίρετε και πάλι. Είμαστε μαζί. Συγχωρήστε μου την καθυστέρηση λίγων δευτερολέπτων μέχρι να εγκληματιστώ πάλι στο περιβάλλον του σταθμού. Είναι το Fingers in the Jar. Ξεκινάμε τη νέα σεζόν δυναμικά. Όπως είδος, ίσως ήδη καταλάβατε, η σειρά μάλλον των εκπομπών αυτών σε μεγάλο βαθμό, όχι αποκλειστικά, αλλά σε μεγάλο βαθμό θα χαρακτηρίζεται από μια τάση να προβληθούν ή να παρουσιαστούν, αν θέλετε, οι αφανείς ήρωες, σε εισαγωγικά, γιατί μερικές φορές δεν είναι και τόσο αφανείς. Οι αφανείς λοιπόν εντός εισαγωγικών ήρωες που κρύβονται πίσω από τις ηχογραφήσεις και τις κυκλοφορίες. Μιλάω βέβαια για τους παραγωγούς. Η παραγωγή με ήττα είναι μια κρίσιμη διαδικασία, το ξέρουμε φαντάζομαι όλοι, που έχει πολλά παρακλάδια, πολλές προσεγγίσεις. Κάποιες από αυτές τις έχουμε ήδη πει στη σειρά των εκπομπών της προηγούμενης σεζόν. Ουσιαστικά παίρνουμε τη σκυτάλη τώρα και το κάνουμε λιγάκι πιο εξειδικευμένο. Σήμερα λοιπόν, αγαπητές και αγαπητοί, θα μιλήσουμε για μια μεγάλη φυσιογνωμία, ίσως όχι τόσο ευρύτερα γνωστή, αλλά εξαιρετικά σημαντική για την πορεία της μουσικής που ακούμε εμείς, αλλά και ακούνε και άλλοι σε άλλα μουσικά πεδία, θα καταλάβετε τι εννοώ. Μιλάω για τον Danger Mouse. Ο Danger Mouse, Brian Barton, είναι ένας εμβληματικός πολυμουσικός, παύλα παραγωγός. Μάλλον η λέξη παραγωγός έπρεπε να προηγηθεί. Απ' την άλλη όμως θέλω να τονίσω την έννοια και την ιδιότητά του ως μουσικού, διότι σε πολλά από αυτά που θα ακούσουμε έχει συμμετάσχει εκτός από την παραγωγή και στην τραγουδοποιία, στην ενορχήστρωση, στις μουσικές ιδέες, σε πολλά πράγματα που τελικώς καθορίζουν τον ήχο και που κάνουν πολλές φορές ένα τραγούδι απλά να ακούγεται ή όχι μόνο να ακούγεται, αλλά να ακούγεται σαν κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό. Αυτό που ακούσαμε ήταν μια συνεργασία του Danger Mouse με τους Parker Courts. Ξεκινήσαμε λίγο από το τέλος. Οι Parker Courts, μια punk μπάντα, το καταλάβαμε από αυτό που ακούσαμε, τον προσέγγισαν εκεί γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 2018, αν θυμάμαι καλά, και είχαν μια εξαιρετικά παραγωγική συνεργασία. Θα πάμε λοιπόν πίσω. Θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Ο Danger Mouse έγινε περισσότερο γνωστός, δεν ξεκίνησε ακριβώς την καριέρα του με αυτό που θα σας πω τώρα, αλλά έγινε όμως πολύ γνωστός με αυτό, με κάτι πάρα πολύ θρασί. Είχε μια ιδέα. Του αρέσει, σε όλους μας φαντάζομαι αρέσει, το White Album των Beatles, σαν κάτι πραγματικά εμβληματικό και μεγάλο. Την περίοδο εκεί στις αρχές του 2000, δεκαετία του 2000, 2001, 2002 αν θυμάμαι καλά, ο Jay-Z είχε κυκλοφορήσει το Black Album. Σκέφτεται λοιπόν ο Μπάρτον, γιατί να μην βάλω το ραπαριστό φωνητικό του Jay-Z επάνω σε δείγματα, σε ήχους από το White Album των Beatles. Την εποχή εκείνη θέλω να θυμίσω, για να σας προλάβω, για να μην αρχίζετε να λέτε το ένα και το άλλο, και εγώ το λέω, έτσι, για να είμαι ειλικρινής. Την εποχή εκείνη όμως, ο δειγματισμός, τα δείγματα από την μουσική ήταν κάτι που είχε, ξεκινώντας από την δεκαετία των 90, τα μέσα της δεκαετίας των 90, εκεί στο 2000 μεσορανούσε. Και υπήρχαν φυσικά πολλά ζητήματα ηθικά, τα οποία βεβαίως έπληξαν και αυτό το εγχείρημα του Danger Mouse, όπου ο δίσκος πρακτικά δεν κυκλοφόρησε, αλλά υπάρχει, μπορεί να το βρει κανείς σαν κάτι σε διάφορους καταλόγους, σαν μια παράλληλη κυκλοφορία, σαν κάτι το οποίο έχει κάπως ξεχαστεί από το χρόνο, αλλά το θυμούνται οι άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ορόσημα τέτοιου είδους προσεγγίσεις, όσο αν θέλετε ιερόσιλες και ανακούγονται. Δεν θα ακούσουμε από αυτό κάτι. Σκόπιμα, διότι προσωπικά δεν μ' άρεσε και ιδιαίτερα,
Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μερικές φορές το παρακάμπτουμε, αν κάτι είναι εξαιρετικά σημαντικό. Αν και στην εκπομπή αυτή το 99% είναι μουσική που προσωπικά μου αρέσει. Εδώ λοιπόν δεν θα το ακούσουμε και θα πάμε κατευθείαν στο επόμενο βήμα του Danger Mouse. Ακούγοντας λοιπόν το Grey Album, που είναι η κυκλοφορία που συγκεράζει το White με το Black Album, το ακούει λοιπόν ο Damon Albarn, ο οποίος είχε στήσει αυτή την πολύ πετυχημένη κολεκτίβα των Gorillaz και κάνουν μια συνεργασία μαζί, και από αυτήν προκύπτει το Demon Days, από την οποία θα ακούσουμε το Kids With Guns.

Ακούγοντας και μόνο τα δύο αυτά κομμάτια, το κομμάτι των Parquet Courts και αυτό των Gorillaz, καταλαβαίνουμε νομίζω πού το πάει ο Danger Mouse. Καταρχήν, το μπάσο είναι κινητήρια δύναμη. Επιτρέψτε μου να πω, ήταν από αυτούς τους ανθρώπους, είναι συγγνώμη από τους ανθρώπους, που θεωρούν ότι το μπάσο είναι το μυστικό όπλο της μουσικής. Επιτρέψτε μου. Νομίζω ότι έχει μεγάλη βάση αλήθεια σε αυτό που λέω, και ειδικά όταν χρησιμοποιείται με τόσο δημιουργικό τρόπο, όπως στο κομμάτι αυτό των Gorillaz που ακούσαμε, το Kids with Guns, είναι όλο το groove, όλη η μελωδική κίνηση, είναι η αφαίρεση, αν θέλετε, της αρμονίας, η οποία συμπυκνώνεται μόνο σε μια νότα, σε κάθε beat, σε κάθε κομμάτι του χρονικό του κομματιού. Μετά τους Gorillaz, ή μάλλον και παράλληλα, διότι η συνεργασία αυτή είχε αρκετά έτσι παρακλάδια, σχεδόν παράλληλα έκανε τη συνεργασία, την παραγωγή, σε ένα super group που είχε δημιουργηθεί από μέλη των Glass, των Paul Simonon, τον Damon Albarn πάλι, τον μπασίστα των Damned, και τον drummer της μπάντας του Fela Kuti, παρακαλώ. Εξαιρετική μουσική όλοι, μεγάλα ονόματα για την εποχή εκείνη και μέχρι τώρα, αλλά την εποχή εκείνη πολλοί από αυτούς είχαν μια τεράστια έγκλη. Θα ακούσουμε λοιπόν από το The Good, The Bad and The Queen, αυτό είναι το όνομα της σούπερ μπάντας, δύο κομμάτια, το History Song και το Kingdom of Doom.

Επιτρέψτε μου μια σφήνα πριν ακούσουμε το επόμενο κομμάτι από τους The Good, The Bad and The Queen. Πρώτα μια διόρθωση. Κανένα μέλος των Damned δεν συμμετέχει σε αυτό το super group. Και κυρίως όχι μπασίστας. Ο μπασίστας είναι ο Paul Simonon που σας ανέφερα από τους Clash. Αλλά συμμετείχε ο κιθαρίστας των Verve, ο Simon Tong. Οπότε, ακούγοντας και μόνο αυτό το δείγμα, καταλαβαίνουμε ότι η δουλειά του παραγωγού μερικές φορές μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Όταν συνεργάζονται κάποια μέλη τα οποία έχουν τις δικές τους ιδέες που κουβαλούν από τις δικές τους μπάντες με σκοπό να τις συγκεράσουν και να φτιάξουν κάτι ίσως πιο ενδιαφέρον ή κάτι το οποίο τους εκφράζει και σαν πείραμα, ίσως αν θέλετε. Μερικές φορές υπάρχει χάος, μερικές φορές υπάρχουν προβλήματα, ζητήματα, συμβατότητας κτλ. Λοιπόν, ο Danger Mouse έχει αυτό το μαγικό ραβδί. Μπορεί και βγάζει τις ιδέες οι οποίες κρύβονται από το μυαλό του καθενός και τις βάζει πάνω στο χαλί και τις κάνει να δουλεύουν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συζητάει με τους μουσικούς, δεν κινείται δικτατορικά, τουλάχιστον από όσο έχω διαβάσει και έχω παρακολουθήσει, που αυτό κάνει την διαδικασία πολύ πιο παραγωγική και αν θέλετε χωρίς να περιλαμβάνει ορολογιακές βόμβες που κάποτε να εκραγούν, μεταξύ των μουσικών τουλάχιστον. Ακούσαμε λοιπόν το History Song, θα ακούσουμε το Kingdom of Doom από τους The Good, The Bad and The Queen. Μα τι όνομα και αυτό,

ή πως το κομμάτι στο τέλος μεταμορφώνεται. Kingdom of Doom. Το 2007 είναι αυτή η κυκλοφορία, The Good, The Bad and The Queen. Λίγο αργότερα, ο Danger Mouse συνεργάστηκε με τον τραγουδιστή των Sins, μιας αμερικάνικης indie folk μπάντας. Μου άρεσαν αρκετά, ειδικά ο πρώτος τους δίσκος. Έχουν μια πολύ ιδιαίτερη τραγουδοποιία και μελωδικές γραμμές που τους χαρακτηρίζει, για την ακρίβεια, κατά την άποψή μου, οι μελωδικές γραμμές τους χαρακτηρίζουν περισσότερο παρά ο ήχος τους και βέβαια η φωνή του τραγουδιστή, θα την ακούσουμε τώρα. Η συνεργασία λοιπόν του James Mercer, του τραγουδιστή των Sins, με τον Danger Mouse, οδήγησε στη δημιουργία μιας μπάντας, ενός ντουέτου θα λέγαμε, που λέγονται Broken Bells. Από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2010 θα ακούσουμε δύο κομμάτια, το The High Road και το The Ghost Inside.

πολύ διαφορετική μελωδία, μάλλον προσέγγιση, πολύ upbeat tempo σε σύγκριση με το προηγούμενο κομμάτι που ακούσαμε από τους Broken Bells, που ήταν πιο πολύ indie folk, που όμως τα ενοποιεί, ο ήχος τα ενοποιεί αυτό το magic touch που έχει ο παραγωγός. Εδώ λοιπόν ο Danger Mouse, εκτός από την παραγωγή, συνεισφέρει και στην τραγουδοποιία, αλλά και στην ερμηνεία διαφόρων μουσικών οργάνων, στο παίξιμο. Θα ακούσουμε από τη συνεργασία αυτή, η οποία συνεχίστηκε και στην δεκαετία του 2010, από ένα επόμενο άλμπουμ του 2019, το Good Luck. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι Good Luck από τους Broken Bells.

Αυτό είναι. Μελωδίες που σου μένουν στο αυτί, συνδυασμένες με πολύ στιβαρό tempo και beat. Ξανά λέμε ότι το μπάσο στα χέρια του Danger Mouse είναι το μυστικό όπλο. Νομίζω το ακούμε όλοι. Θα περάσουμε τώρα σε μια άλλη συνεργασία του Danger Mouse με τον Mark Linkous, τον Sparkle Horse. Μια μικρή παρένθεση, μάλλον το Sparkle Horse μου τους σύστησε όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα η Κάρλα Τόργκερσον με τον στιχουργό της, τον Michael Willett, το 2003-2004. Δεν τους ήξερα τότε και είχαν μαζί τους φέρει 2-3, αν θυμάμαι, CD που είχαν κυκλοφορήσει ήδη εκείνη την εποχή και είχα εντυπωσιαστεί με τον τρόπο μετραποδόμηση που υπήρχε, η οποία δεν ήταν ακριβώς αποδόμηση, απλά ήταν ένας συγκερασμός πολύ ετερόκλητων στοιχείων κατακαιρματισμένων σε κάτι πολύ όμως ενίο και πολύ όμορφο και πολύ έτσι, γεμάτο νόημα. Η Sparkle Horse ήταν για μένα μια αποκάλυψη. Με τον Mark Linkous λοιπόν, τον ηθήνοντα τον Sparkle Horse, να μην ξεχάσω να πω ότι είχα δει τελικά τον Sparkle Horse 2-3 χρόνια αργότερα, όταν είχαν έρθει και εμφανίστηκαν στο Un Club στην Αθήνα, και ήταν ακριβώς αυτό που περίμενα, εξαιρετική. Γυρνάμε λοιπόν στη συνεργασία του Mark Linkous με τον Danger Mouse, όπου αυτή υλοποιήθηκε στο άλμπουμ Dark Night of the Soul, μόνο που δεν πήγαν όλα κατευχήν. Υπήρξε μια πολύ ανοιχτή διένεξη με την εταιρεία, την EMI, και η άδεια να κυκλοφορήσει από την εταιρεία δεν ήρθε ποτέ. Ο Danger Mouse λοιπόν παίρνει το ρίσκο και κάνει το εξής. Κυκλοφορεί το άλμπουμ CD, το οποίο ήταν κενό, λευκό, με τίποτα μέσα. Απλά υπήρχε κάπου γραμμένο ένα link για όποιον ήθελε, που φαντάζομαι όλοι θα ήθελαν, να κατεβάσουν τα κομμάτια ήμι παράνομα. Το έκανε. Σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένας αστερισμός από μεγάλους και σημαντικούς τραγουδιστές, οι οποίοι πλαισιώνουν το δίδυμο αυτό, Danger Mouse και Mark Linkous. Θα ακούσουμε το κομμάτι Little Girl με τη φωνή του Julian Casablancas, βέβαια των Strokes.

Μάλιστα. Το μαγικό ραβδί του Danger Mouse και πώς καταφέρει να βγάλει τον καλύτερο εαυτό του Mark Linkous αλλά και του Julian Casablancas. Θα ακούσουμε δύο ακόμα κομμάτια από το ίδιο άλμπουμ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, πρέπει να σας πω. Το επόμενο είναι το Pain, όπου ακούμε τη φωνή του Iggy Pop, παρακαλώ. Και το μεθεπόμενο είναι το The Man Who Played God με την Suzanne Vega. Τα ακούμε.

ξεσηκωτικό garage punk, αλλά όχι μόνο. Και βέβαια η φωνή του Iggy Pop, πραγματικά εξαιρετική. Ακούσαμε το The Man Who Played God με τη Suzanne Vega τώρα.

Αυτό λοιπόν ήταν το Dark Night of the Soul από το 2010. Να πω ότι κατά την άποψή μου η χρυσή δεκαετία του Danger Mouse ήταν αυτή, του 2000, ξεκίνησε από 2000-2001 μέχρι και το 2010. Η συνέχεια του βέβαια ήταν επίσης εξαιρετική, αλλά νομίζω ότι το απόγειο της δημιουργικότητάς του αλλά και της επιτυχίας του ήταν σε αυτό το διάστημα. Και πάμε ακριβώς αυτό στην επιτυχία. Δημιούργησε λοιπόν με τον CeeLo G τους Gnarls Barkley ή τον CeeLo Green αν θέλετε, έτσι, τους Gnarls Barkley, τι όνομα και αυτό μπάντας, έτσι, ένα ντουέτο το οποίο ξεπεδώντας από το πουθενά δεν ξέρει κανείς τι να περιμένει. Και τι φυσικά βγήκε από αυτό το ντουέτο, από το album Sent Elsewhere, μια γιγαντία επιτυχία, το Crazy, το οποίο νομίζω όλοι το ξέρουμε, δεν θα το ακούσουμε ή μάλλον να το διορθώσω αυτό, ίσως το ακούσουμε αν έχουμε χρόνο στο τέλος. Θα ακούσουμε όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή του Gone Daddy Gone, έτσι, των Violent Femmes.

0: Και αυτό το σταμάτημα, το χαμήλωμα μάλλον του ήχου, στιγμή που ακούσατε, δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο. Αν παρακολουθήσετε το βίντεο του κομματιού, είναι ένα καταπληκτικό βίντεο όπου κάποια σκαθάρια παίζουν τη μουσική που ακούμε και κατευθύνονται προς μια νοικοκυρά που είναι στην κουζίνα της και θέλει να πλύνει τα πιάτα της, και υπάρχουν διάφορα περίεργα και γαργαλιστικά μετά. Αυτό ήταν η προσέγγιση. Από αυτό νομίζω μπορούμε να καταλάβουμε την προσέγγιση του Danger Mouse σε κάτι το οποίο είναι οικείο σε εμάς, αλλά με λίγο διαφορετική, αν θέλετε, χρειά. Έτσι, αυτό το folk punk, για παράδειγμα, ιδίωμα που έπαιζαν οι Violent Femmes, και πώς αυτό μετασχηματίζεται. Πάλι τον μπάσο παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, και οι Violent Femmes είχαν τον μπάσο σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά επιτρέψτε μου, με πολύ διαφορετική προσέγγιση, σε διαφορετικό επίπεδο, ηχητικά εννοώ. Αυτό ήταν λοιπόν το St. Elsewhere, το άλμπουμ που τους έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη. Για την ακρίβεια, ο Danger Mouse ήταν ήδη στον παγκόσμιο χάρτη, απλά με το St. Elsewhere μπήκανε σχεδόν σε κάθε σπίτι μέσα με τα κομμάτια του. Το επόμενο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν οι Gnarls Barkley ήταν ένα χρόνο πιο μετά, το 2008. Ήταν το The Odd Couple, ένα πάρα πολύ αστείο και πολύ ωραίο εξώφυλλο. Θα ακούσουμε το Who's Gonna Save My Soul.
1: I need space. I need the time to just figure out who I am, you know? And it's not you. It's totally not you. It's me, and it's like the timing of it. I'm trying to find out who I am. And I can't really do that if I'm still trying to find out who you are at the same time, you know?
2: Can I get an extra plate, please?

0: really treasure your friendship so much. Hello? Are you even listening to me?
1: No.
2: No. Συγχωρήστε μου αυτή την πρωτοβουλία. Μου φάνηκε ενδιαφέρον να ακούσουμε το κομμάτι όπως ακούγεται από το βίντεο κλιπ. Απλώς μου διέφυγε ότι και στη μέση του κομματιού ακούγονται τα διάφορα μπλα μπλα των δύο ηθοποιών που παίζουν στο βίντεο κλιπ και κρύβει ένα μεγάλο σημαντικό μέρος του κομματιού. Νομίζω όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και η αισθητική αυτή, η οποία είναι μια soul αισθητική, πώς μπορεί να γίνει εξαιρετικά πρωτοποριακή μερικές φορές με το μαγικό ραβδί του παραγωγού. Την ίδια περίπου περίοδο, ένα πιο, αν θέλετε, αφανές project, μπάντα μάλλον, η Shortwave Set, προσέλαβαν και αυτοί τον Danger Mouse και κυκλοφόρησαν το Replica Sun Machine. Θα ακούσουμε το κομμάτι Harmonia.

Αυτή ήταν η Shortwave Set με το κομμάτι Harmonia από το album Replica Sun Machine σε παραγωγή του Danger Mouse. Ο Danger Mouse συνεργάστηκε βεβαίως, μια από τις εμβληματικότερες συνεργασίες του ήταν αυτή με τους Black Keys. Θα ακούσουμε από το Attack and Release το Psychotic Girl.

ως ένα κομμάτι με μια σαφή country rock ψυχή, με το touch του παραγωγού εξελίσσεται σε κάτι άλλο, με ένα πολύ διαφορετικό περίβλημα, που δεν είναι μόνο περίβλημα, είναι και, και ο χαρακτήρας του κομματιού πλέον αποκτά ένα άλλο ενδιαφέρον, κατά την άποψή μου, μεγαλύτερο. Το 2008 λοιπόν ήταν αυτά, με το Attack and Release. Θα ήθελα να πω ότι το άλμπουμ αυτό έχει μια πολύ σαφή classic rock προσέγγιση. Δεν μου πάει και τόσο πάρα πολύ στο αυτή. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν εκείνο το οποίο κατά την άποψή μου ξεχώριζε. Το El Camino όμως που ακολούθησε το 2011, που κατά την άποψή μου είναι το καλύτερο που κυκλοφόρησε οι Black Keys, είχαν αρκετά κομμάτια πιο, αν θέλετε, στιβαρά και πιο ενσωματωμένα στην αισθητική του Danger Mouse, για την ακρίβεια. Η προσέγγιση της μπάντας με την άποψη τη δική του έκαναν ένα αμάλγαμα εξαιρετικά συμπαγές, από το οποίο θα ακούσουμε βέβαια το Lonely Boy.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε χορέψει σε πάρτι αυτό το κομμάτι. Εγώ ναι, και πραγματικό ξεσάλωμα, ειδικά στο ρεφρέν. Θα έπρεπε να τονίσω, νομίζω το προσέχουμε ήδη, ότι σε πολλά από τα ρεφρέν των παραγωγών του Danger Mouse υπάρχει αυτό το anthemic στοιχείο, δηλαδή αυτό το επικό στοιχείο, όπου είναι πολύ ξεσηκωτικό και μερικές φορές, αν δεν είναι ξεσηκωτικό, είναι τόσο, αν θέλετε, υπογραμμίζει την βασική υπόσταση του κάθε κομματιού, είναι τόσο ενσωματωμένο στο κάθε κομμάτι που πραγματικά το του δίνει μια νέα διάσταση που το κάνει να είναι ως κομμάτι πλέον πραγματικά μεγάλο. 2011 λοιπόν ήταν αυτό, η συνεργασία στο El Camino, τον Black Keys με τον Danger Mouse. Το 2011 λοιπόν ο Danger Mouse πάει στη Ρώμη. Γιατί πάει στη Ρώμη? Είχε μια άλλη ακόμα τρελή ιδέα. Ήθελε να ηχογραφήσει μουσική για ένα ανύπαρκτο, ένα υποθετικό spaghetti western. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Μου έρχεται στο μυαλό και αυτό το theme from an imaginary western των ξεχνάω τώρα, Jack Bruce, θα μου το πείτε, 10 κάτι χρόνια νωρίτερα. Άρα λοιπόν σαν ιδέα δεν είναι ακριβώς μια παρθένα ιδέα, όμως εδώ μιλάμε για ένα ολόκληρο project, για ένα ολόκληρο album, όπου ο Danger Mouse πάει στη Ρώμη, συνεργάζεται με έναν μουσικό που είναι υπεύθυνος για πολλά σκορ της ιταλικής παραγωγής ταινιών, τον Daniele Lupi, και με μία ακόμα πλειάδα, με έναν αστερισμό από τραγουδιστές, μπαίνει στα στούντιο της Cinecittà, παρακαλώ, συνεργάζεται με μουσικούς ντόπιους, και μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν και κάποιας ηλικίας, γιατί είχαν παίξει μουσική και στα spaghetti western της τότε εποχής, και φτιάχνει λοιπόν ένα άλμπουμ το οποίο θέλει να είναι ένα άλμπουμ που να θυμίζει την εποχή αυτή, αλλά ταυτόχρονα να είναι και μοντέρνο. Και αυτό ακούγεται από το ύφος των κομματιών και την, αν θέλετε, την σύγχρονη αισθητική τους, αλλά μάλλον προσέγγιση τους στην αρμονία, αλλά και την αισθητική τους που είναι στο ένα πόδι προσιλωμένη στο τότε, σε αυτό το spaghetti western τότε. Θα ακούσουμε λοιπόν από το άλμπουμ Rome, έτσι λέγεται το άλμπουμ, Rome, Rome, το κομμάτι Two Against One, στο οποίο ακούγεται η φωνή του Jack White.

Problem Queen, Nora Jones, και θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από το album Rome, πάλι με τη φωνή του Jack White.

The Rose with a Broken Neck. Τι τίτλος και αυτός και τι κομμάτι. Συγχωρέστε μου τον ενθουσιασμό, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ήταν λοιπόν το άλμπουμ Rome του Danger Mouse με μια πλειάδα μουσικών και τη συνεργασία του βέβαια με τον αρχιμουσικό, Ιταλό αρχιμουσικό, τον Daniele Lupi. Η Νόρα Τζόνς λοιπόν που την ακούσαμε λίγο πριν στην συνεργασία αυτή κατάλαβε ότι υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν οι οριζοντές της και γι' αυτό διεύρυνε τη συνεργασία της με τον Danger Mouse σε ένα δικό της, όλο δικό της άλμπουμ, το Little Broken Hearts, ένα χρόνο αργότερα, 2012, αν θυμάμαι καλά, από το οποίο θα ακούσουμε δύο κομμάτια, Nora Jones με παραγωγή Danger Mouse, το πρώτο είναι το Little Broken Hearts και το άλλο She's 22.

Η Νόρα Τζόνς, όπως ίσως δεν είχε φανταστεί ποτέ τον εαυτό της ότι θα ακούγεται. Είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, το Series 22 και λίγο πιο πριν το Little Broken Hearts. Θα πάμε τώρα λίγα χρόνια αργότερα, το 2018, όπου ο Danger Mouse συνεργάζεται με μια από τις πιο γνωστές neo-punk μπάντες, τους Parquet Courts. Οι Parquet Courts είχαν ήδη μια πορεία στο καθαρό emo post-punk, post-post-punk αν θέλετε, ή neo-punk όπως άλλοι το λένε, ιδίωμα. Και στο άλμα αυτό που έκαναν το 2018 με τη συνεργασία τους με τον Danger Mouse, θέλησαν και το πέτυχαν να έχουν έτσι μια πιο στιβαρή ρυθμική βάση στα τραγούδια τους. Και ακούστε τι ακριβώς έγινε. Ακόμα ένα κομμάτι, το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ, το Wide Awake, Awake με πολλά A, Awake, είναι το Violence.

Violence από τους Parker Courts. Θα ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι, το Back to Earth, αλλά πριν το ακούσουμε να σας πω ότι η επίσημη διάρκεια της εκπομπής, το νέο πλάνο δηλαδή, είναι να είναι μια μισή ώρα διάρκεια, άρα θεωρητικά τώρα τελειώνει. Συγχωρήστε μου αυτό, είναι και συμφωνία με το σταθμό, δυστυχώς έχω κάποιες υποχρεώσεις μετά. Κάποιες φορές όμως μπορώ να τις υπερβώ, όπως και σήμερα μπορώ να μείνω λίγο περισσότερο, οπότε θα με υποστείτε για λίγο ακόμα, ίσως όχι μέχρι τις 2, αλλά κάποια λεπτά ακόμα μετά τις 1.30. Θα ακούσουμε λοιπόν από τους Parker Courts και την συνεργασία τους με τον Danger Mouse από το album Wide Awake, το Back to Earth.

0: like so hard for me to get this goddamn radio to my thing.
1: Yeah, it's fully in there for me.
2: Maybe like we will keep me away from the amp. Does that help?
3: Ναι, είναι ακόμα μέρος της ηχογράφησης. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να ακούσω ένα τρίτο κομμάτι από τους Parker Courts και ένα στην αρχή-αρχή, τέσσερα συνεχώς κομμάτια. Θα πάμε προς το τέλος της εκπομπής. Θα ακούσουμε μια συνεργασία του John Cale, παρακαλώ, από το άλμπουμ του Shifty Adventures in Nookie Wood, όπου το πρώτο κομμάτι είναι συμπαραγωγή με τον Danger Mouse, τα υπόλοιπα είναι παραγωγή αποκλειστικά δική του. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, το πρώτο του άλμπουμ, I Wanna Talk To You, John Cale.

Και εδώ, φίλες και φίλοι μου, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής του Fingers in the Jar, που είχε σαν θέμα του το μαγικό ραβδί του Danger Mouse στις μουσικές των διαφόρων συγκροτημάτων, μεμονωμένων μουσικών, πολύ συχνά ήδη γιγάντων της μουσικής, όπου με τη δική του βοήθεια έγιναν ακόμα μεγαλύτεροι. Εδώ λοιπόν σας αφήνω, μάλλον θα σας αφήσω για την ακρίβεια, με αφήνω σαν παρακαταθήκη, δεν μπορώ να αντισταθώ και σε αυτό, έχοντας, βάζοντας το Crazy, αυτό το mega hit του Danger Mouse, για την ακρίβεια του Niles Barkley. Σας χαιρετώ, να είστε πάντα καλά και με υγεία.

σε ένα δρόμο όλο επιστρέφω. Βράδυ μπροστά σε μια αυλόπορτα, χτυπώντας το κουδούνι. Μ' αρέσει να βλέπω το φως πανάβει, μ' αρέσει να ακούω βήματα και τη σκιά στο βάθος με μια λάμπα να προβάλλει.

αστεία. Τρέχουν οι σκέψεις μου στα βγάλια τα κρύα. Βουλιάζουν οι θέσεις μου. Ποιος είναι ο ξένος, ποιος είναι ο αδερφός.

0: Ένα-δύο.
1: Ένα-δύο.
0: Ένα-δύο. Κάτσε, περίμενε. Ποιο φωνάζει, εγώ φωνάζω. Εσύ φωνάζει.
1: Εγώ φωνάζω.
0: Εγώ φωνάζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Επιτέλους.
0: Τα καταφέραμε. Τα καταφέραμε. Κόντεψε να βγει.
1: 22 Σεπτέμβρη, δεν το πιστεύω.
0: Τώρα είναι η κατάσταση αυτή.
1: Αργήσαμε πολύ επειδή είχαμε συναυλία την προηγούμενη Τρίτη.
0: Θα μας πεις γι' αυτό. Ή θες να μου τα πεις τώρα με το καλημέρα. Όχι,
1: τώρα να πούμε τα...
0: Να πούμε πρώτα ποιοι είμαστε.
1: Καλώς ήρθαμε, καλώς σας βρήκαμε.
0: Ναι. Ξεκινάει το Delicatessen, η 14η σεζόν.
1: 14η σεζόν Delicatessen, 8η σεζόν Strummer Radio.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Είχαμε και την προηγούμενη Κυριακή αυτό το πολύ ωραίο ολοήμερο event... Που περάσαμε κι εμείς ένα μισοωράκι και κάναμε το κομμάτι μας.
0: Έτσι, λίγο εκεί το πρωί, γιατί για μια καλή μέρα.
1: Μας είχε λείψει πολύ το στούντιο του Strummer. Mm-hmm. Αλλά δεν ήταν αρκετό. Οπότε
0: όχι.
1: Περιμέναμε την σημερινή μέρα πώς και πώς.
0: Ούτως ή άλλως τα είπαμε. Εμείς ήρθαμε εκείνη την Κυριακή. Όχι ότι ήρθαμε με τραγούδια που δεν μας αρέσανε, αλλά δεν φέραμε τα καλύτερα μας τραγούδια.
1: Σωστά,
0: γιατί
1: σωστά.
0: Έτσι πονηρή η βλάχη. Τα κρατήσαμε για την έναρξη.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Αυτοί είμαστε, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Ζωντανά από το στούντιο του Strummer Radio.
1: Να ελίστη Glamour Shows.
0: Ναι.
1: Αρκετά ανανεωμένοι φέτος.
0: Έχουμε και Instagram.
1: Έχουμε και Instagram.
0: Έχουμε
1: αυτό
0: και
1: ήθελα
0: Instagram.
1: Να πω.
0: Μας πήρε 14 χρόνια, παιδιά, αλλά...
1: Πριν λίγο κάναμε το πρώτο μας story. Ψάξτε μας εκεί, θα μας βρείτε, κάντε μας εκεί follow, ό,τι θέλετε.
0: Ναι, είστε εσείς.
1: Μπορούμε να μιλάμε και από εκεί πλέον.
0: Τα καταφέρνετε σε αυτά, δεν είστε τώρα σαν εμάς τους δεινόσαυρους εδώ πέρα που για να βρούμε πώς κάνεις ριπόστε ένα story.
1: Ναι, ναι. Ζοριστήκαμε λίγο.
0: Ζοριστήκαμε λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, λείπουμε πολύ καιρό. Βλέπαμε ότι η τελευταία εκπομπή ήταν 28 Ιουλίου. Δεν πιάσαμε καν Αύγουστο, νομίζω.
0: Όχι, δεν πιάσαμε φέτος.
1: Οπότε έχει μαζευτεί τώρα πράγμα αδιανόητο.
0: Το Σαμ και το Βούρβαλο που έλεγε η γιαγιά μου.
1: Εγώ έχω κάνει πολλές προσπάθειες, ξέρεις, να κάνω catch-up σε όλες τις κυκλοφορίες, mm-hmm. αλλά απελπίζομαι τόσο πολύ.
0: Καλά, είναι αδύνατο, εντάξει τώρα.
1: Δεν είναι. Τα πολύ βασικά. Ναι. Είμαι στα πολύ βασικά ακόμα και σιγά-σιγά, τώρα που θα μπούμε σε ρυθμούς. Θα ανακαλύπτω τι έχασα τον Αύγουστο.
0: Φθινοποράκι, Γιώργο, ούτε οι έξοδοι σου πια θα είναι τόσο πυκνές, πιστεύω. Αν και έχουμε πολύ συναυλία πάλι.
1: Έχουμε πάρα πολύ συναυλία.
0: Στις καλέντες. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, δεν είναι ότι θα κλειστείς και σπίτι. Αλλά να, έβαλε και την ψυχρούλα του.
1: Ναι, ναι, ναι, σήμερα...
0: Αύριο είναι και η σημερία, η φθινοπορεινή.
1: Α, μπράβο.
0: Οπότε και επισήμως πια τελείωσε.
1: Όταν θα αλλάξει η ώρα θα τελειώσουν τα ψέματα. Αργεί ακόμα, αλλά εκεί το νιώθεις κανονικά.
0: Όχι, κοίτα, όταν αλλάξει η ώρα καταλαβαίνεις ότι ήρθε ο χειμώνας.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε πια για φθινόπωρο, οπότε κοίτα λίγο τώρα να το ευχαριστηθείς αυτή την εποχή του χρόνου που είναι από τις ωραίες, που mm-hmm. ούτε πολύ κρυώνει. Σίγουρα, αν κρίνω από τη σημερινή μέρα... Μάλλον θα πάψουμε να ζεσθενόμαστε κιόλας, ελπίζω. Γκαργανιάσαμε πια.
1: Έτσι θα πάει τώρα, ναι.
0: Ωραία. Αυτά. Εδώ θα είμαστε.
1: Το σημαντικό είναι ότι εσύ όλο αυτό το διάστημα δεν έχασες την επαφή σου με τις νέες κυκλοφορίες, από όσο ξέρω και από όσο μου έλεγες.
0: Όχι, όχι.
1: Μπορεί να... Δεν ξέρω πόσο δραστήρια ήσουν, αν ήταν μες στην καθημερινότητά σου, αλλά είχες πάντα επαφή, τι βγαίνει, συγκλάκια, άλμπουμ, κανονικά.
0: Είχα και να ξέρεις ότι υπέφερα πάρα πολύ που δεν μπορούσα να έρθω εδώ να τα ακούσουμε μαζί, να τα παίξω.
1: Φαντάζομαι έχεις έτοιμες 3-4 εκπομπές.
0: Έχω πολλά τραγούδια.
1: Οπότε αυτά που έχεις ξεχωρίσει για την πρώτη ώρα είναι τα καλύτερα.
0: Ναι, τα περισσότερα
1: του τελευταίου μήνα.
0: Τα περισσότερα είναι τραγούδια τα οποία όλο αυτό τον καιρό παίζει να τα άκουγα σχεδόν κάθε
1: Μπράβο.
0: Μέρα. Οπότε, ναι, είναι πολύ...
1: Αυτά θα ακούσουμε
0: γίνανε
1: τώρα.
0: Πολύ αγαπημένα mm-hmm. τώρα με όλο αυτό το καιρό που πέρασε και που καθόμουν, τα άκουγα και τα ξανάκουγα και τα ξανάκουγα. Λοιπόν, πες και μια καλησπέρα εδώ σε όλους τους φίλους.
1: Γεια σας, βρε παιδιά.
0: Γεια σας, βρε παιδιά.
1: Να προσκαλέσουμε και τους υπόλοιπους που δεν έχουν έρθει ακόμα στο chat του Strummer.
0: Στο άκρος ανανεωμένο
1: και
0: site
1: και αυτό,
0: του
1: ναι,
0: Strummer,
1: αυτό δεν το
0: έτσι,
1: πάμε,
0: να το διαφημίσουμε. Και αυτό λίγο να βλογίσουμε και λίγο τα γένια μας και για το site, γιατί νομίζω ότι έγινε τρομερή αναβάθμιση.
1: Καλά, έγινε τρομερή δουλειά.
0: Πολιτισμικό σοκ.
1: Respect με όσους ασχολήθηκαν με το site.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν με τις The Clittens.
0: The Clittens.
1: Κορίτσια είναι όλα, έτσι.
0: Είναι 5 κορίτσια από το Άμστερνταμ που ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο LP τους Have a Heart. Αυτές, εκτός από το να παίζουν τη μουσική τους εκεί στη μουσική σκηνή της Ολλανδίας και του Άμστερνταμ, κάθε χρόνο διοργανώνουν και ένα φεστιβάλ, The Clit Fest.
1: Ναι, The βεβαίως, Clit Fest.
0: Όπου, εντάξει, τώρα μέσα στις άκρες μαζεύουν όλους τους φίλους τους εκεί πέρα και παίζουν όλοι μαζί. Νομίζω ότι φέτος είναι η τέταρτη χρονιά που θα το κάνουν αυτό. Δεν είχε βγει ακόμα το line. Μπήκα και λίγο και έψαξα για να δω στο Παραντίζο, τρομερό και θρυλικό κλαμπ, ας πούμε, venue στο Άμστερνταμ.
1: Ναι,
0: το ξέρω,
1: ναι,
0: γιατί παίζουν και DJ εκεί. Είναι πολύ ξακουστό και ονομαστό. Έβλεπα πάντως ότι πέρσι, στην περσινή έκδοση, είχαν φωνάξει τους φίλους τους, τους Topsy Turvy, που τους είχαμε ακούσει.
1: Μπράβο.
0: Από εδώ, άμα θυμάσαι, την χρονιά που μας πέρασε. Και είδα επίσης και για ένα ντουέτο, ένα project, το οποίο θα ήθελα πολύ, κράτησα σημείωση να το ακούσω, να τους ακούσουμε, λέγονται The Hobnobs. Και είναι ένα τουέτο που είναι η Γιάελ Ντέκερ, η τραγουδίστρια των Clittens δηλαδή, με τον Άρη Βαν Βλέιτ.
1: Τώρα αυτό το όνομα, γιατί ήμουν εκεί εμένα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πες να τους, άμα ψάξω στις λίστες μας, παίζει κάπου να τους είχες ξεθάψει στο παρελθόν.
0: Ποιος, ποια,
1: τους Hope, no, Hope.
0: Ναι, είναι πάντως, λέω, αυτή με τον Άρη Βαν Βλέιτ, τον Λιούσμπεργκ. Θυμάσαι εσύ να τους έχουμε
1: κάτι
0: ακούσει.
1: Κάτι μου λέει το όνομα, τώρα θα το ψάξουμε.
0: Θυμάμαι. Εγώ δεν τους θυμάμαι.
1: Οι Clittens πάντως μας έρχονται αυτή την Παρασκευή, την πιο σημαντική Παρασκευή του έτους, καθώς έχουμε την πιο σημαντική κυκλοφορία του έτους και το πιο σημαντικό live του έτους.
0: Πολύ ωραία.
1: Έτσι ψύχρεμα και ωραία.
0: Ωραία, θες να μας πεις και τι είναι αυτά, έτσι να μην πλανώνται μέσα σαν μυστικά.
1: Θα τα πούμε και στην πορεία, αλλά αναφέρουμε στο καινούριο άλμπουμ των Πρωτομάρτυρ και στο live του Ty Segall στο Floyd αυτή την Παρασκευή.
0: Πολύ.
1: Θα έχουμε και από αυτά στη συνέχεια.
0: Πολύ καλά τα λες.
1: Μέχρι τότε.
0: Μέχρι τότε θα σου βάλω να ακούσουμε ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε στις 6 Αυγούστου.
1: Ναι, ήταν νωρίς που ακόμα τα παρακολουθούσα λίγο. Το είχα ακούσει δηλαδή το κομμάτι.
0: Με πήρε από τα μούτρα και νομίζω ότι από τότε μπορεί και να μην έχει περάσει μέρα που να μην το άκουσα.
1: Πολύ χαίρομαι με αυτό που συμβαίνει.
0: Ο λόγος είναι για το πρώτο single από το νέο δίσκο. Το πρώτο δεν ήταν.
1: Πρώτο single, ναι.
0: Τον Dive που θα τιτλοφορείται Zirp.
1: Αυτό πότε μας έρχεται, 30 Οκτώβρη έχουμε ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι ότι είχες πει ότι δεν σου άρεσε καθόλου ο τίτλος του.
1: Δεν μου είχε αρέσει το αρχικό και ο τίτλος και το πρώτο εξώφυλλο που είχαν βγάλει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν είχε κυκλοφορήσει πολύ. Στο album of the year θυμάμαι το είχα δει, αλλά ήταν μάλλον κάποιο draft. Αυτό εδώ είναι το The Fountain.

0: Εγώ ακόμα 3-4 λεπτά, 5, μπορεί και να καθόμουν να τα ακούσω από αυτό.
1: Ήθελε λίγο ακόμα.
0: Να ξέρεις.
1: Είναι τα κομμάτια που τελειώνουν και ξαναπατά στο play και το ξανακούς και το ξανακούς.
0: Ναι.
1: Έχουν και ένα δεύτερο single dive από το επερχόμενο ZIRP. Μάλλον θα το προλάβουμε τη δεύτερη ώρα.
0: Ωραία,
1: να δούμε πώς θα πάει.
0: Θα σου πω λοιπόν γι' αυτό, αν το προλάβεις δεύτερη ώρα, θα σου πω και για το δεύτερο κομμάτι των dive, γιατί έχω και γι' αυτό σημειώσει.
1: Α, έχεις σχολάκια γι' αυτό. Πολύ
0: έχω
1: ωραία.
0: Και γι' αυτό σημειώσεις. Λοιπόν.
1: Πάμε να προχωρήσουμε, γιατί θέλω να τα ακούσω τα υπόλοιπα, δεν έχω ιδέα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα τους Ρομποκόμπρα Quartet τους θυμάσαι.
1: Βεβαίως.
0: Αυτά τα τρομερά παιδιά από το Belfast που εγώ είχα...
1: Είχες ενθουσιαστεί με τον debut τους άλμπουμ.
0: Είχα τσιμπήσει πάρα πολύ εκεί πίσω στο μακρινό 2022.
1: Ήταν έτσι η ίδια εποχή με Italian 90, αυτή η φουρνιά.
0: Ναι, απλά αυτή ήταν λίγο πιο weird, ας πούμε, να το πω.
1: Πιο squid.
0: Εντάξει, καλά, ναι, οκ.
1: Okay. Φοβερό κοπλιμέντο.
0: Ναι, αυτό είναι τεράστιο κοπλιμέντο και καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ να το δώσω έτσι απλόχερα σε κανέναν στην παρούσα φάση της ζωής μου. Λοιπόν, επιστρέφουνε οι Ρομποκόμπρα Quartet με ένα σούπερ φιλόδοξο project, με ένα σούπερ φιλόδοξο άλμπουμ. Έχουμε πει για άλμπουμ που κρατάνε ίσως πολύ παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
1: Και
0: που απαριθμούν πολλά κομμάτια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα το περιμένεις. Το νούμερο που θα σου πω δεν θα το περιμένεις.
1: Μιλάμε για δίσκο που έρχεται.
0: Μιλάμε για δίσκο που μας έρχεται στις 13 του Νοέμβρη.
1: Ωραία. Και απλά ξέρουμε το κόνσεπτ και τη διάρκεια, δηλαδή και τα κομμάτια.
0: Τα ξέρουμε όλα αυτά.
1: Mm-hmm. Για πες μου.
0: Είναι 100.
1: Τι είναι 100 τα κομμάτια?
0: Είναι 100 κομμάτια. Όχι, καθόλου. Καθόλου δεν αστείευα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι άλμπουμ.
0: Ξεκίνησε ως αστείο μεταξύ τους, όπως καταλαβαίνεις, αλλά σύντομα άρχισε να παίρνει σάρκα και ωστά. Ψάχτω, σε προκαλώ.
1: Όχι, όχι. Θέλω να δω πόσα χρόνια είναι εξαφανισμένοι και το ετοιμάζαν αυτό.
0: Σου λέω, το προηγούμενο ήταν το 2022. Και τώρα έχουμε 26, είναι 4 χρόνια. Δηλαδή 25 τραγούδια να γράφανε το χρόνο.
1: Καλά, σε 4 χρόνια βγάζουν 9 τραγούδια.
0: Σου είπα λοιπόν ότι άρχισε να γίνεται να παίρνει σάρκα και οστά η ιδέα αυτή. Ούτως ή άλλως αυτοί έχουν ένα δικό τους ιδιόκτητο στούντιο στο Belfast, οπότε μπορούν να μπαίνουν εκεί πέρα και να ηχογραφούν και να κάνουν τα δικά τους όποτε και για όσο γουστάρουν. Μάλλον ένα αστείο, μια αστεία πληροφορία, αστεία. Ενδιαφέρουσα πληροφορία είναι ότι παράλληλα με τη συγγραφή τέλος πάντων των κομματιών για αυτό το δίσκο, ο σαξοφωνίστας του συγκροτήματος, ο Τιμπόλτ Μπαριγιόν, άρχισε να μεγαλώνει μύκητες μέσα σε, σε πέτρι ντύσεις.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Τριβλίο Πέτρι.
0: Αυτό μαζί. Εδώ το είχαμε μάθει και αυτό.
1: Ναι,
0: μαζί το είχαμε μάθει.
1: Πού το είχαμε, κάπου το είχαμε πετύχει.
0: Μάλλον σε κάποιο εξώφυλλο θα ήταν. Ναι. Άρχισε λοιπόν να μεγαλώνει μύκητες μέσα σε τριβλία Πέτρι, προκειμένου να φτιάξουν το artwork για το εν λόγω πόνημα.
1: Το artwork που βλέπω τώρα στο bandcamp της μπάντας.
0: Τώρα αν έπρεπε να περιμένουν οι μύκητες για να γραφτούν 100 κομμάτια, καταλαβαίνω ότι παίζει να έχουν πια να μιλάνε κιόλας και να περπατάνε οι μύκητες που μεγάλωσε αυτός.
1: Μου φαίνεται δύσκολο μόνο που βρήκαν τίτλους για 100 κομμάτια, πόσο μάλλον τα γράψουν και να τα ηχογραφήσουν.
0: Ναι, όπως καταλαβαίνεις...
1: Εντάξει, και το 4 χρόνια για 100 κομμάτια είναι πολύ λίγο. Να δούμε
0: είναι
1: βέβαια
0: λίγο.
1: Και τι κομμάτια θα είναι αυτά.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Διάρκειες τι έχουν, λέει
1: δεν
0: εκεί
1: έχει,
0: καθόλου.
1: Δεν έχει
0: δεν
1: ακόμα,
0: λέει.
1: Γιατί μόνο το πρώτο σίγγλ έχει κυκλοφορήσει.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση, ο δίσκος θα έχει το πολύ περιγραφικό τίτλο 100 Pieces.
1: Mm-hmm.
0: Και μας έρχεται στις 13 Νοέμβρη, οπότε θα μας λυθεί κάθε απορία. Αν έχουμε την υπομονή και το χρόνο να κάτσουμε να το ακούσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Φαντάζομαι
1: σωστά.
0: Μπορεί να παίρνει και ένα 8ωρο αυτό. Μπορεί να το ακούσει όλη σου.
1: Μπορείς,
0: το...
1: ναι, όλη
0: να βγάλει μεροκάματο.
1: Ακριβώς, ναι, όλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε το χαχά.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Εκεί που τους αφήσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν βλέπω κάποια...
0: Με 100 κομμάτια βέβαια περιμένω πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Και πάρα πολλά μικρά.
0: Ναι. Αυτό θα κυκλοφορήσει. Φαντάζομαι. Δεν τσεκάρω αν θα κυκλοφορήσει σε φυσική μορφή.
1: Πόσοι δίσκοι,
0: και πόσοι δίσκοι θα είναι.
1: Σε φυσική μορφή. Δύσκολο το κόμμα. Σε στικάκι.
0: Θα περιμένουμε μέχρι. Ναι, σε στικάκι.
1: Ποιο το έδινε σε στικάκι, η Μάτμος. Θυμάσαι. Στο που
0: η Μάτμος έδιναν δισκογραφία.
1: Άδιναν όλη τη δισκογραφία.
0: Ήταν, όλη τη δισκογραφία σε στικ.
1: Μπράβο, ναι, σωστό.
0: Θα περιμένουμε Νοέμβρη λοιπόν για του Ραμποκόμπρα Quartet.
1: Τώρα τι θα γίνει, θα μας πεις για καμιά συναυλία, θα...
0: Κοίτα, ήθελα να σου πω το εξής, ότι δεν έχουμε αναφερθεί, ότι φέτος οι τρίτες θα είναι λίγο πιο δύσκολες, όχι όλες, κάποιες τρίτες πιο δύσκολες, θα χρειαστεί μάλλον να φεύγουμε πιο νωρίς.
1: Κοίτα, εδώ γελάει και τα μουστάκια.
0: Να μην
1: φίλε.
0: Ερχόμαστε καθόλου, γιατί θα έχει το pre-game show, έχουμε Champions League φέτος.
1: Έχουμε τσουλού, είναι μια αλήθεια αυτή.
0: Τι να κάνουμε, θα είναι... Ελπίζουμε να είναι πολλές οι δύσκολες τρίτες.
1: Δεν μας συμβαίνει πολύ συχνά, οπότε
0: γι' αυτό
1: εντάξει,
0: λίγο
1: νομίζω
0: να το ζήσουμε.
1: Θα μας το συγχωρέσουν τις τυχόν απουσίες.
0: Βέβαια το...
1: Αν σοβαρευτεί αυτή η ομάδα.
0: Δεν έχουμε παιχνίδι που να ξεκινάει νωρίς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όλα τα παιχνίδια που έχουμε τρίτη είναι στις 10.
1: Τίποτα, θα σου φέρω τηλεορασίτσα εδώ πέρα και μετά δεν θα φεύγει. Θα καρφωμένος εδώ μέχρι να τελειώσει
0: το
1: παιχνίδι.
0: Τι να κάνουμε, το κάνουμε και έτσι.
1: Θα έχεις να ακούς, θα βλέπεις μπάλα και θα ακούς another day, another death.
0: Μπράβο, ό,τι καλύτερο.
1: Ηχεία. Τι άλλο θες.
0: Αυτό θέλω.
1: Όλα αυτά.
0: Αυτό θα κάνουμε.
1: Έτοιμα. Λοιπόν,
0: τι ήθελες να σου πω για συναυλίες.
1: Θέλεις να μου πεις. Θα μου τα πεις μετά. Λοιπόν, καλά. Να πάω τότε σε κυκλοφορία της Παρασκευής.
0: Α, φρέσκο, φρέσκο.
1: Φρέσκο, φρέσκο. Weird 1000 λέγονται αυτά τα παιδιά από τη Νέα Ορλεάνη. Είναι post-punk παίζουν με κορίτσι μπροστά,
0: ναι.
1: Το κορίτσι βγάζουν μπροστά, ένα είναι το κορίτσι βέβαια. Το δίσκος τους θα λέγεται Just Desserts.
0: Α, single είναι, το single είναι φρέσκο, νόμιζα έλεγες για το άλμπουμ.
1: Το άλμπουμ.
0: Α, άρα λέγεται το άλμπουμ.
1: Α, όχι, το single είναι καιρό που έχει βγει. Το album θα λέγεται Just Desserts και μας έρχεται την Παρασκευή.
0: Α, νόμιζα κυκλοφόρησε την Παρασκευή και είσαι έχασα.
1: Τώρα, την Παρασκευή ή μεθαύριο.
0: Άντε να βρει και αυτό το δρόμο του τώρα με τόσα πράγματα που συμβαίνουν αυτή την Παρασκευή.

0: Weird 1000.
1: Weird 1000.
0: Νέα Ορλεάνη.
1: Βεβαίως.
0: Με αρκετά στοιχεία από Squid, όπως λέγαμε και ο Φέρ.
1: Αχ, σταμάτα βρε παιδί μου, γιατί μου το πετάς αυτό το keyword.
0: Αυτό είναι το keyword.
1: Δεν μπορώ,
0: αυτό
1: δεν
0: είναι
1: μπορώ.
0: Το keyword. Πρώτη εκπομπή τώρα, καινούργια σεζόν, να μην αναφερθούμε στο Squid.
1: Αχ, Παναγία μου, θέλω πάρα
0: πολύ.
1: Μου λείπουν πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, να ξέρεις.
0: Αυτά τα παιδιά πότε θα έρθουν στα μέρη μας.
1: Δεν ξέρω πότε θα έρθουν στα μέρη μας, πότε θα έρθουν στα μέρη μας, πότε θα δώσουν κάτι καινούριο. Γενικά,
0: τους
1: χρειάζομαι πολύ με στη ζωή
0: πότε
1: μου.
0: Ήταν, πέρσι δεν ήταν.
1: Πέρσι.
0: Είναι κάτι του χρόνου, του 27 περιμένουμε.
1: Καλά.
0: Εγώ βλέπω ότι έχει γίνει η αρχή και έρχονται τέτοιες μπάντες.
1: Ναι.
0: Όπως ήρθαν και οι Model Actress την προηγούμενη Τρίτη.
1: Άνα, μπράβο.
0: Που ήταν και ο λόγος για τον οποίο
1: χάσαμε...
0: δεν ξεκινήσαμε την προηγούμενη Τρίτη τη νέα σεζόν.
1: Mm-hmm. Α, είπες γι' αυτό τώρα.
0: Τι να πω τώρα γι' αυτό.
1: Ένα
0: μιλάμε
1: πεις,
0: τώρα για αδιανόητο live. Που Model Actress δεν είμαι κανένα τρελός φαν. Μ' άρεσαν κάποια κομμάτια. Τους δίσκους δυσκολεύομαι να τους ακούσω. Δεν τους ακούω συχνά, δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Τουλάχιστον δεν είμαι τρελή.
0: Καθόλου, τι τρελή να είσαι.
1: Εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το πόσο γκέλ κάνει αυτή η μπάντα σε τόσο πολύ κόσμο.
0: Εγώ πήγα, επειδή μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η μπάντα από τους δίσκους και ήθελα να δω πώς αποτυπώνεται αυτό το πράγμα live. Αλλά αυτό που αντίκρισα ήταν αδιανόητο. Μιλάμε τώρα για έναν frontman που ήταν παντού. Δηλαδή στη σκηνή έκατσε ελάχιστα. Η μπάντα τώρα όλη είναι ένας και ένας, κιθάρα, drums, μπάσο, πώς βγάζουν αυτό τον ήχο είναι απίστευτο. Καλά, ήταν και στο On Club που μιλάμε τώρα για το καλύτερο λαϊβάδικο της πόλης.
1: Καλά, εντάξει, αυτό το έχουμε πει.
0: Γεμάτο το On Club. Οπότε βλέπω ότι αυτές οι μπάντες υπάρχει κόσμος που θέλει, που διψάει να δει τόσο φρέσκες μπάντες.
1: Το άκουσα πάντως από όλους όσους παρευρέθησαν στο live, γιατί το άκουσα και από άλλους που τους είχαν δει αλλού, ότι κάνουν τρομερά live. Εγώ θα σου κάνω την ερώτηση.
0: Ναι.
1: Με Model Actress ή...
0: Ποιο?
1: Το άλλο,
0: το live της χρονιάς.
1: Το άλλο, το αγόρι με το φουστάνι. Δηλαδή η φούστα του Model Actress ή το φουστάνι. Όχι, δεν είχε. Φούστα φορούσε και αυτός.
0: Για τους Diz λες.
1: Ναι. Model Actress ή
0: Diz. Και τα δύο τώρα μιλάμε για τα καλύτερα live της χρονιάς.
1: Θέλω να καταλάβω, ρε παιδί μου, τι έχασα. Έχασα Diz.
0: Έχασες τέτοιο επίπεδο συναυλία, ναι.
1: Τέτοιο επίπεδο. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ σου λέω, με δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτή την μπάντα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Η Model Actress μουσικά είναι τρομερά κοντά σου. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που δεν... Ναι. Μάλλον, δεν ξέρω.
1: Είναι... Τους θεωρώ τρομερά μονότονους.
0: Δεν
1: έχουν, δεν έχουν εκπλήξεις στα κομμάτια. Είναι αυτό. Το ίδιο, γράφουν, δύο κομμάτια γράφουν οι Model Actress. Ένα που είναι γρήγορο και ένα που είναι αργό.
0: Το ακούω όλο αυτό, αλλά... Κάπως όλο αυτό γίνεται και πολύ dance σε κάποια φάση.
1: Εντάξει. Δεν
0: μπορώ να στο μεταφέρω, πρέπει να το δεις. Και όσοι ήταν εκεί, νομίζω το ευχαριστήθηκαν.
1: Προφανώς δεν μπορώ να το αμφισβητήσω, γιατί το ακούω από τόσες πολλές μεριές και από τόσο διαφορετικά άτομα, δηλαδή που δεν ανήκουν στην ίδια παρέα, που πια το πιστεύω. Mm-hmm. Τι να σου πω. Αυτό.
0: Αυτή ήταν η έναρξη της συναυλιακής σεζόν. Πήγαμε και σε άλλες συναυλίες, θα πάμε και σε άλλες, θα τα πούμε στη συνέχεια, λέω, σιγά-σιγά.
1: Mm-hmm. Αφού πιάσαμε λοιπόν τα Weirdos, να πάμε και σε ένα ντουέτο είναι αυτή. Αυτή είναι αδέρφια, η Gretchen και ο Dawson από το Michigan. Λέγονται Bimbo και αυτή είναι όντως κυκλοφορία της Παρασκευής που μας
0: βγήκε,
1: πέρασε.
0: Ωραία.
1: The Bimbonacci Sequence λέγεται.
0: The Bimbonacci.
1: Bimbonacci Sequence λέγεται ο δίσκος που κυκλοφόρησαν. Από εκεί θα ακούσουμε το Chewing Glass.

0: μπόμπα.
1: Αυτοί το κάνουν ανάποδα από ότι το κάνανε οι White Stripes. Είναι η Gretchen δηλαδή στην κιθάρα και στα φωνητικά και στα τύμπανα είναι ο Dawson.
0: Εντάξει, πολύ ωραίοι. Τώρα ξέρεις τι συνειδητοποίησα. Τώρα δεν ξέρω πώς έκανα τη συνείδηση με αυτό το κομμάτι, ότι μας έχει διαφύγει κάτι σήμερα. Δεν έφερα ούτε εγώ ούτε εσύ.
1: Για πες.
0: Κάτι από τη δισκάρα των Grand Mass House. Που μας άρεσε τόσο πολύ.
1: Παίξαμε βέβαια την Κυριακή στο
0: μισαωράκι μας, το
1: τιμήσαμε. Μας, έτσι.
0: Αλλά τώρα που το σκέφτηκα το μετανιώνω λίγο που δεν έχω κάτι.
1: Έχεις δίκιο, γιατί το είπαμε και τότε, θα το ξαναπώ και τώρα. Είναι φοβερός ο δίσκος.
0: Πολύ, πολύ φαν, πολύ ευχάριστο.
1: Ναι.
0: Και είναι σφινάκι ό,τι πρέπει.
1: Εντάξει, θα επανορθώσουμε ρε Γιώργο. Έχουμε
0: τι να προλάβουμε τώρα. Πώς να προλάβουμε.
1: Όλα θα γίνουν.
0: Τι να κάνουμε κι εμείς.
1: Να συνεχίσω έτσι σε περίεργα πράγματα λιγάκι.
0: Βεβαίως.
1: Morgan Noise λέγονται οι επόμενοι. Είναι το project τέλος πάντων της Morgan Wallace. Είναι σαξοφωνίστρια στους Fat Dog αυτοί.
0: Α, Fat Dog. Μας είχαν έρθει αυτοί φέτος, πέρσι.
1: Ναι, ούτε που το θυμάμαι. Τώρα σε αυτό το project συνδυάζει και jazz και πειραματισμούς έτσι πιο εναλλακτικούς και λίγο singer-songwriter. Αυτό κυκλοφόρησε τον Αύγουστο, λέγεται Something Built, Something Remembered. Έπαθα την πλάκα μου όταν το άκουσα.
0: Α,
1: δηλαδή,
0: δεν έχω ιδέα.
1: Εκείνες τις μέρες των διακοπών ήταν ο δίσκος που άκουσα.
0: Τι λες τώρα.
1: Αρκετά στο repeat. Είναι πάρα πολύ περίεργος. Έχει τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα που συμβαίνουν εκεί μέσα. Τι να σου πω τώρα στο σύστημα.
0: Έχω δουλίτσα τώρα να τα μαζέψω όλα αυτά. Morgan Noise. Πάμε να ακούσουμε το Hold It This Long.

0: Πολύ ωραία η Morgan.
1: Βρε, παιδί μου, σου λέω, είναι τώρα... Κάτσε να τα ακούσεις.
0: Είμαι περίεργος για το άλμπουμ τώρα.
1: Κάτσε να τα ακούσεις, γιατί...
0: Δεν θα το ακούσω, τι θα κάνω.
1: Συμβαίνουν τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα σε αυτό το δίσκο.
0: Something built, something remembered.
1: Τέλος πάντων, αυτά συνέβαιναν όσο ακόμα είχαμε ζέστη. Και υδροκοπούσαμε. Τώρα να σε περάσω λίγο σε ένα section λίγο πιο singer-songwriter.
0: Κι άλλο άγνωστο όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα για αυτό. Και
1: εγώ δεν είχα ιδέα για αυτούς. Και εγώ το έμαθα από ένα newsletter που έχω γραφτεί.
0: Έχεις γραφτεί σε newsletter.
1: Κάνω και τέτοια πράγματα. Κάνω και τέτοια πράγματα.
0: Αλητίες.
1: Convinced Friend. Αλλιώς ο A.S. Wilson από το Rhode Island είναι αυτός. Να σου πω πως τσίμπησα και το άκουσα.
0: Ναι.
1: Το είδα και στο newsletter που διάβασα, το είδα και μετά σε διάφορα site ψάχνοντας λίγο έτσι οι πληροφορίες. Κάπως συνέκριναν τη γραφή του, τέλος πάντων, και το ύφος του με τον Μολίνα. Και λέω, α, για κάτσε να τα ακούσω. Η γυναίκα του μάνατζερ ή μου ή άλλο. Να το προτείνω και σε αυτό το αγόρι. Να δω αν παίρνει το seal of approval του κτλ. Κοίτα τώρα, με το κομμάτι που σου έφερα, εγώ προσωπικά άλλον σκέφτομαι και άλλον θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τον Μίκαλ θυμάμαι. Τον Μίκαλ τον Κρόνιν θυμάμαι.
0: Τον Μίκαλ τον Κρόνιν, τι κάνει αυτό το παιδί, αφού τον δούμε σε λίγες μέρες.
1: Αυτό το παιδί τι κάνει. Κάνει σαξόφωνα και μπάσα και σαξόφωνα. Και μπάσα.
0: Και σε κάποια φάση κάτι με ποδήλατα δεν είναι. Έτρεχε,
1: ναι. Στον Ντάι Σίγκαλ, τέλος πάντων, έγραψε και τα soundtrack του.
0: Έγραψε και
1: αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Δίσκο πότε θα βγάλει.
1: Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε στο γνώριμο, ας πούμε, στυλ που τον είχαμε συνηθίσει να δισκογραφεί. Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό το κομμάτι...
0: Έχουμε υποκατάστατο, ο Μίκαλ Κρόνιν δηλαδή.
1: Σου είπα, άλλοι με άλλον το συγκρίνουν. Αυτό το κομμάτι εμένα αυτόν μου θύμισε.
0: Για να ακούσουμε.
1: Περίμενε να σου πω.
0: Πες μου.
1: Κάτι.
0: Πες μου
1: Nowhere κάτι. Nowhere Songs λέγεται ο δίσκος του.
0: Ναι.
1: Κυκλοφόρησε 28 Αυγούστου.

0: Κοίτα, ήταν κάπου στη μέση.
1: Ήταν το παιδί του Κρόνιν με το Μολίνα, λες.
0: Ναι, νομίζω κάπου εκεί. Τους άκουσα και τους δύο.
1: Εντάξει, εντάξει. Άρα έχουμε όλοι δίκιο.
0: Πολύ ωραίο πάντως.
1: Όσοι το περιγράψαμε.
0: Convinced friend.
1: Convinced friend.
0: Nowhere Songs, ο δίσκος.
1: Νομίζω ότι τα υπόλοιπα κομμάτια του δίσκου είναι όντως πιο Μολίνα από ό,τι Μίκαλ, να ξέρεις.
0: Οπότε θες να μου πεις ότι διάλεξες το λιγότερο Μολίνα. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Μου λείπει ο Μίκαλ, τι να κάνω. Τι να κάνω, Γιώργο μου. Και τέλος πάντων, κάπως έπρεπε να κάνω το lead-in για το επόμενο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα εκεί καταλαβαίνεις, γιατί έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας.
0: Έχει περάσει ένας μήνας. Έχει περάσει. Πότε κυκλοφόρησε το Chrome?
1: Και κουβέντα για τις πευκομελώνες.
0: 28 Αυγούστου.
1: Δηλαδή, κάναμε μισάωρο, μισάωρο στην έναρξη του
0: Strum
1: Radio, έτσι, και δεν παίξαμε.
0: Δεν ακούσαμε τίποτα, ναι.
1: Έτσι. Με καινούριο δίσκο τα εσύ και δεν παίξαμε μισό κομμάτι.
0: Κρατήσαμε τα καλύτερα για την πρώτη εκπομπή.
1: Τα κρατήσαμε. Και ήρθε η ώρα να τα παίξουμε.
0: Και έρχεται και την Παρασκευή, αυτό που το πας.
1: Λοιπόν, τώρα πρέπει να σε προκαλέσω όμως, ναι. Γιατί ήταν ένας δίσκος που άρχισες να γκρινιάζεις, άρχισες λίγο την γκρινιά σου, που συνήθως πάει ανάποδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, εγώ λέω, ναι, αυτό.
0: Για
1: και
0: τον Τάι.
1: Γιατί ρε εσύ και το ένα και το άλλο.
0: Ισχύει αυτό.
1: Μέχρι...
0: Αυτό συνέβη με Three Bells και εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι που...
0: Στο προηγούμενο τα βρήκαμε, στο Possession.
1: Σωστά.
0: Είπαμε, οκ, okay, μέτριο.
1: Άντε, εντάξει. Ας συναντηθούμε κάπου στη μέση.
0: Αλλά εδώ με το Chrome υπήρξε από σένα ένας ενθουσιασμός.
1: Ήμουν και στο listening party, εγώ μπορεί να υπήρξε και αυτό.
0: Το άκουσες πρώτη από όλους.
1: Το άκουσα πρώτη από όλους, μια μέρα πριν.
0: Εγώ δεν ενθουσιάστηκα με τις πρώτες ακροάσεις.
1: Και μετά τι έγινε, ρε φίλε.
0: Μετά έτυχε και τον είδα live.
1: Και βρέθηκες εκεί στο Manchester.
0: Και λέω, τι δισκάρα είναι αυτή. Αυτά παθαίνεις.
1: Και έχασες και το Secret Show. Αυτό δεν στο συγχωρώ.
0: Βλέποντας
1: την playlist.
0: Δεν γινόταν.
1: Βλέποντας την playlist του Secret Show.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω, δεν το συγχωρώ. Το ξέρω βέβαια.
0: Αν μετανιώσει, το ξέρεις.
1: Δεν θα στο ξαναπώ, γιατί ξέρω ότι πρώτος εσύ αυτομαστιγώνεσαι και δεν το συγχωρείς τον εαυτό σου. Mm-hmm. Αλλά έπρεπε να το πω. Λίγο να σε ξεμπροστιάσω εδώ σε όλο το κοινό μας.
0: Εντάξει λοιπόν. Το Chrome κυκλοφόρησε 28 Αυγούστου, όπως είπαμε. Είναι ένας πάρα πολύ καλός δίσκος.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε, φαντάζομαι, ένα μεγάλο μέρος του την Παρασκευή που μας έρχεται.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το support για την Παρασκευή.
1: Δεν θέλουμε support.
0: Τι, έτσι κατευθείαν, κάποιος λίγο να μαζεστάνει λίγο.
1: Να παίξει άλλες δύο ώρες.
0: Θα είναι η τέταρτη φορά που τα Single έρχεται στην πόλη μας, στο Floyd αυτή τη φορά. Να δούμε... Τι εκπλήξεις θα έχει.
1: Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει, γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά που έρχεται σε τόσο
0: ναι,
1: μεγάλο venue.
0: Τις δύο πρώτες φορές έπαιξε στο One Club και την τρίτη στο Gagarin. Mm-hmm. Λοιπόν, από το Chrome του Ty Segall έχεις διαλέξει το Play Cowboys.

0: Ρε τον άτιμο.
1: Ρε τον άτιμο.
0: Ρε τον άτιμο.
1: Είμαι πάρα πολύ έτοιμη, να ξέρεις.
0: Να πούμε ότι στο καινούργιο άλμπουμ παίζει μουσική, ουσιαστικά είναι η Freedom Band.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή ο Μπεν Μπογιά στα πλήκτρα, ο Κρόνιν στο μπάσο και ο Μετκέλη στην κιθάρα και στη θέση του Τσάρλι ο Evan Barrows από τους Want.
1: Πολύ σωστά.
0: Που και αυτός βρήκε το χώρο του άνθρωπος, γιατί και ο Κόρι Χάνσον κάνει τα σόλο του.
1: Ο Κόρι Χάνσον εντωμεταξύ σήμερα μου βγήκε ένα εξώφυλλο, πρέπει να ήταν, ή φωτογράφηση ή εξώφυλλο του Tom Waits από το Πάλε Ποτέ, που ήταν νέος ο Tom Waits, που είναι εκεί με ένα κουστούμι, ναι, και σε ένα μπαρ και είναι μία που σκύβει, τέλος πάντων μια γυμνόστιθη που σκύβει στο μπαρ και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα από πού είναι όλο αυτό. Και επειδή ο...
0: Κάτσε, τι εξώφυλλο Tom Waits...
1: Ναι, παίζει να ήταν εξώφυλλο.
0: Α, ή... το Small Change.
1: Πολύ πιθανό, ναι, πολύ πιθανό. Και επειδή είπε ο... Πες το, ναι.
0: Ο Κόρη.
1: Ο Κόρη. Φέτος τον βλέπω πάρα πολύ με κοστούμια να κυκλοφορεί.
0: Ναι.
1: Ήταν σαν να έβλεπα τον Κόρη Χάνσον. Και λέω, α, κατά εκεί το πάει μάλλον αυτό το παλικάρι.
0: Εντάξει, τώρα θες να κάνουμε και τα κοτσομπολιά μας. Γιατί έπαιξε μια φωτογραφία που βρέθηκαν όλοι αυτοί σε ένα γάμο.
1: Του Τσάντ.
0: Α, ήταν ο γάμος του Τσάντ Ουμποβιτς,
1: ναι,
0: από τους Φαζ.
1: Από τους Meat Buddies.
0: Μπράβο.
1: Που τους είδαμε, πότε ήταν αυτό, πέρσι.
0: Ποιοι ήταν εκεί, ήταν και ο Τάι, ήταν και ο Κόρη.
1: Όλοι ήταν. Και ο Μίκαλ ήταν.
0: Κουστιμαρισμένοι.
1: Ο Μίκαλ δεν ήταν κουστιμαρισμένος. Ο Μίκαλ ήταν λίγο σαν ταβερνιάρης. Τον είδα σε μια άλλη φωτογραφία.
0: Δεν το πρόσεξα αυτό.
1: Μια ομαδική που ήταν μετά με ένα πουκάμισο ανοιχτό εκεί, χωρίς γραβάτα, χωρίς τίποτα. Οι υπόλοιποι ήταν κονιόρδοι κανονικά με τα σπόκι.
0: Εγώ τώρα θέλω κουτσομπολιά, ο γνωστός κουτσομπόλης, για το ότι παίζει με Τάι και Κόρη.
1: Μετά και... Ναι, έλατε.
0: Που λίγο τα είχαμε χαλάσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί φαίνεται ότι δεν...
0: Ήταν η πρώτη φωτογραφία που τους είδαμε μαζί μετά από το Season Beam, από τότε.
1: Από τότε.
0: Ναι, δεν έχουν
1: ξαναβρεθεί. Τι να κάνει τώρα, αφού ο άλλος του πήρε τον drummer. Τι να κάνει, τι να κάνει.
0: Του πήρε τον drummer και ο άλλος χαλάστηκε.
1: Έτσι τώρα, δηλαδή, είπαμε. Το άλλο είναι ένα εγωπαθές γουρούνι, το ξέρουμε, ας πούμε, τον αγαπάμε, αλλά είναι τίποτα, πολύ συγκεντρωτικός, όλοι εμένα.
0: Ήταν εκεί με τους Μάγκελς που ήταν και ο Κόρη και ο King Tuff, πρέπει να είχε γίνει χαμός. Με τον King Tuff βέβαια κρατάει λίγο, έχει σχέσεις, δηλαδή συμμετέχει και στα άλμπουμς και σε αυτά.
1: Ναι, πολύ απογοήτευση ο King Tuff φέτος, αν με
0: ρωτάς.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε ασχοληθεί
1: και
0: καθόλου.
1: Και ο Charlie έκανε κάτι φέτος.
0: Ο Charlie με τους Primitive Ring.
1: Άνα, μπράβο.
0: Που είναι με, τους, με κάποια μέλη από τους Hoover 3, αν θυμάμαι καλά.
1: Πολύ, πολύ ενεργοί. Εντάξει, είναι,
0: ναι,
1: αλλά
0: τα δικά τους.
1: Κάπως το παρεάκι φαίνεται να μην έχει τόση πολύ συνοχή, τουλάχιστον όσο είχε παλιά.
0: Εντάξει, πάντως Κρόνιν, Μετ Κέλλη, Μπεν Μπογία, σταθερή.
1: Αυτή, ναι, εντάξει.
0: Σταθερή εκεί.
1: Εντάξει.
0: Θα τους δούμε. Την Παρασκευή, λοιπόν.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Τι πρώτη εκπομπή τελικά σέτεν θα ήταν, αν τελικά δεν θα έμενε ένα κομμάτι της πρώτης ώρας απ' έξω. Δεν λέω ποιο είναι, γιατί μάλλον θα το ακούσουμε στην επόμενη εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με κάτι λίγο πιο χορευτικό. Εγώ θα σου πω,
0: ναι,
1: λίγο τίποτα, 30 δευτερόλεπτα θα σου φάω.
0: Πες
1: και
0: μου.
1: Θα σου πω ότι η δικιά μου συναυλιακή σεζόν ξεκίνησε κάπως...
0: θα σε ρωτούσα μετά γι' αυτά.
1: Κάπως ανορθόδοξα, ναι, όχι πολύ συναυλιακά,
0: ναι,
1: λίγο πιο κλαμπίστια. Πήγα και είδα τον Jeff Mills μέσα από τον Max Cooper.
0: Προχθές.
1: Την Κυριακή που μας πέρασε.
0: Πολύ ωραία πρέπει να
1: ήταν.
0: Είδα κάποια βίντεο και φωτογραφίες.
1: Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Χορέψαμε. Τίποτα. Και τα μεσήλικα παιδιά θέλουν χορό τελικά.
0: Βέβαια.
1: Τι να σου πω τώρα. Είδα κόσμο που είχα να τον δω όσα χρόνια είχα να δω,
0: ναι,
1: τον Jeff Mills. Μια εικοσαετία, ας πούμε.
0: Μπράβο.
1: Ήτανε, εντάξει, φανταστικά. Οπότε πάμε να κλείσουμε με κάτι λίγο πιο χορευτικό. Planning to Rock. Το,
0: single,
1: το,
0: α,
1: they, them,
0: they, oh, them,
1: το,
0: ναι,
1: whatever, Jam Rostron, ή αλλιώς Planning to Rock. Είναι ένα πολύ τρυφερό κομμάτι, είναι μια πολύ, έτσι, πολύτιμη ιστορία, όπου το Jam ανακοίνωσε στα 51 του χρόνια, αποφάσισε να ανακοινώσει στη μαμά του ότι είναι trans,
0: mm-hmm,
1: και περιγράφει ακριβώς αυτή την ιστορία, ποια ήταν η απάντηση της μαμάς όταν της το είπε.
0: Και έτσι τυκλοφορείται και το κομμάτι. Talk, ναι, me mom, I'm trans.
1: Ακριβώς.
0: Για πάμε να το ακούσουμε.
2: It's taken me a long time to get here. I'm in my 50s, I'm 51 and I'm trans. It's been a long, long journey. It's taken me so long.
3: And once I'd embraced it, and honestly, I've never felt so alive, I really wanted to tell my mum. Now, I knew my mum would be supportive. She's always been very supportive. But I had no idea how perceptive she would be. And so when I told her, I was like, Mum, I'm trans, I'm transgender. She said, you know what, Jamie? I think I've always known. I think I've always known you're trans. But, you know, I just didn't have the words. And I said, Mum, that's so funny. You know, because I felt the same.

0: Delicatessen, ώρα δεύτερη.
1: Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10.
0: Ηλέκτρα, δεν είμαι καλά.
1: Το ξέρω, Γιώργο.
0: Δεν είμαι καθόλου καλά, σου λέω.
1: Το ξέρω, πάντα. Το ξέρω, το ξέρω.
0: Τι μπαντάρα είναι αυτή, πες μου τώρα, πώς να, τι να πούμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα,
1: πες μου. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν σε βλέπω σε αυτό το mood, γιατί έχω υπάρξει σε αντίστοιχα mood, με άλλες μπάντες βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία. Δηλαδή, ξέρω ακριβώς πώς νιώθεις, ακριβώς πώς νιώθεις. Που λες, πώς είναι δυνατόν όλοι οι υπόλοιποι να μην το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Όχι, εντάξει, το καταλαβαίνουν.
1: Το καταλαβαίνουν,
0: το καταλαβαίνουν, ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Hotel Yuzona. Μας έρχεται την Παρασκευή το καινούριο άλμπουμ των Πρωτομάρτυρ. Yuzona, United States of North America. Τα είχαμε ξαναπεί, θα είναι ένα άλμπουμ που ασχολείται πολύ με την παρακμή των Ηνωμένων Πολιτειών και την πολιτική κατάσταση της χώρας.
1: Εγώ έχω τρελαθεί ούτως ή άλλως και με τα artwork και με τα site και με
0: τα βίντεο
1: κλιπ. Εντάξει, τώρα να μην θυμηθώ το... Καλά, το πρώτο που το είχαμε ακούσει.
0: Το Sounds We Cannot Hear, το πρώτο single.
1: Ακριβώς, που το είχαμε ακούσει πριν κλείσουμε για την θερινή, τέλος πάντων, έτσι, ανάπαυλα.
0: Βρήκε το χώρο του και στο μισεωράκι που ήρθαμε.
1: Τον βρήκε, δεν τον
0: βρήκε. Το βρήκε,
1: βρήκε. Δεν τον βρήκε γιατί κάναμε restart τα router εκείνη την ώρα.
0: Εντάξει,
1: για να, για τους άλλους
0: ακούστηκε,
1: και...
0: ακούστηκε το κομμάτι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω τρελαθεί και με αυτόν τον τύπο, τον Nate Varone, που πρωταγωνιστεί και στο πρώτο single και στο
0: Fit the Sewer. Μόλις ακούσαμε.
1: Φοβερά τα βίντεο κλιπ.
0: Ο οποίος έχει παίξει σε κάτι σειρές, εγώ δεν τον ήξερα. Όσοι παρακολουθούν σειρές. Έχει παίξει σε κάποιες γνωστές, νομίζω.
1: Εγώ το πιο γνωστό που ξέρω και είναι και πολύ διάσημο και πολύ έτσι, τέλος πάντων, τα τελευταία χρόνια στην επικαιρότητα, είναι αυτό το The Bear.
0: Okay.
1: Τώρα τα υπόλοιπα από λίγο που είδα δεν αναγνώρισα κάτι, αλλά δεν είναι ότι είμαι και, ξέρεις, τι έχω ντρυφήσει, ας πούμε, στις σειρές που βλέπει όλος ο κόσμος.
0: Δυστυχώς έπαιξε μόνο στα δύο πρώτα, γιατί το τρίτο single που κυκλοφόρησε σήμερα δεν έχει βίντεο κλιπ ή δεν έχει ακόμα.
1: Ακόμα,
0: γιατί είναι πολύ φρέσκο. Είναι το Exalted Eagles, το τέταρτο κομμάτι του δίσκου. Πρέπει να το ακούσουμε και αυτό. We got a bad review.

0: Πάμε για πολύ ψηλή θέση, καταλαβαίνω εγώ τώρα από όλα αυτά που ακούω.
1: Λέει, καταλαβαίνεις εδώ τι γίνεται.
0: Παναγία και Χριστέ μου.
1: Να πούμε ότι το καινούργιο άλμπουμ των Πρωτομάρτυρ είναι σε παραγωγή του Dave Friedman, γνωστός από τις δουλειές του, με τους Flaming Lips, τους Mercury Rev, τους Mogwai, τους MGMT και ένα σωρό άλλους.
0: Πόσο άλλα, πόσο name dropping θα κάνεις ακόμα?
1: Επειδή ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ σημαντικός και είναι κάτι πολύ καινούριο για τους Πρωτομάρτυρ. Να συνεργάζονται με έναν τέτοιο παραγωγό, παίζει ρόλο.
0: Καλά, από όλα αυτά που ακούω, ό,τι και να μου έλεγες, όποιον... Τα χαρίλα ο Πιτσόγλα να μου λέγες, θα έλεγα πολύ καλά τα έχει πάει το παιδί.
1: Το ερώτημα τώρα είναι πού θα πάμε να τους δούμε. Θα πάμε 13 Φλεβάρι στο Μάντζεστερ, θα πάμε 16 Φλεβάρι στο Λονδίνο ή θα πάμε 19 Φλεβάρι στο Παρίσι? Τι θέλεις, θες 22 Φλεβάρι στο Άμστερνταμ?
0: Όλο φτηνά εισιτήρια, έτσι
1: μου. Θες 27 Φλεβάρι Λειψία, Γερμανία.
0: Μου ρίχνεις το τραπέζι.
1: 28 Φλεβάρι Πράγα, πάμε εκεί.
0: Αυτό είναι το, μάλλον το πιο έτσι, εύκολα. Τέλος πάντων, πιο εύκολα από τα άλλα υλοποιήσιμο.
1: Να πετύχουμε, εσύ, να πετύχουμε ένα διμεράκι, μία μέρα Πρωτομάρτυρ και μία μέρα Σκουίτ.
0: Θα σταματήσεις να το λες αυτό το όνομα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, με έχεις δυσκολέψει πάρα πολύ απόψε.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν νιώθω καλά.
1: Γιατί δεν νιώθεις
0: γιατί
1: καλά?
0: Γιατί με έχει πιάσει πόσο νοσταλγία
1: πόσο
0: και
1: πολύ
0: με κοπανάει στον τοίχο με τα μούτρα.
1: Πόσο πολύ σου λείπουν.
0: Πάρα πολύ.
1: Οι δικοί μου έρχονται, γι' αυτό
0: οι
1: τώρα
0: σου
1: νιώθω,
0: έρχονται,
1: νιώθω
0: έτσι. Εκ του ασφαλούς μιλάς κερατά.
1: Όταν θα βγάλουν οι Squid δίσκο, έλα να μου λες για τους Πρωτομάρτυρες.
0: Έτσι, αυτό θα κάνω.
1: Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Θα επανέλθουμε στους Πρωτομάρτυρ την επόμενη Τρίτη. Πάμε να ακούσουμε το καινούριο single των Prolapse.
0: Αχ, έχω τρελαθεί.
1: Εντάξει, είναι φοβερό.
0: Είναι φοβερό.
1: Είναι ένα κομμάτι που γράφτηκε μαζί με όλα τα υπόλοιπα του δίσκου που κυκλοφόρησαν πέρσι. Δεν είχε ηχογραφηθεί μαζί με αυτά, αλλά το ολοκλήρωσαν και το ηχογράφησαν. Λέγεται A Place for Liars. Υπάρχει και μία single version τετράλεπτη, αλλά θα ακούσουμε την κανονική version, η οποία διαρκεί 9:33.

0: Πώς.
1: Έπως ρε το άτιμο, έπως.
0: Αριστούργημα. Έρχεται και το 7 ίντσο. Δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά θα το κυκλοφορήσουν, από ό,τι φαίνεται.
1: Έχουμε υπομονή.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω.
1: Αχ, να συνεχίσεις, ναι.
0: Ένας δίσκος που μας ήρθε πριν κάποιες εβδομάδες, 4 Σεπτέμβρη για την ακρίβεια, κυκλοφόρησε το καινούριο άλμπουμ των Arab Strap. Half Told Tales. Γιατί έτσι.
1: Έτσι και έτσι είμαι.
0: Έχω τρελαθεί.
1: Εγώ είμαι έτσι και έτσι.
0: Όπως είχα τρελαθεί και με το προηγούμενο που το ξανάκουγα αυτές τις ημέρες και το θεωρώ τρομερά υποτιμημένο άλμπουμ. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μείναμε στο πρώτο άλμπουμ, στο As Days Get Dark με το Reunion και τα επόμενα τα περάσατε λίγο στον ντούκο.
1: Όχι, νομίζω ότι το αμέσως προηγούμενο είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, το πρώτο ήταν...
0: Φοβερό, αλμπουμάρα.
1: Ήταν αυτό που έδωσα. Ναι, υπάρχουν και κοίτα τι κάνουν ακόμα. Εδώ τώρα κάπως...
0: Ρε, εσύ, γράφουν τόσο ωραία τραγούδια οι άτιμοι. Είναι, εντυπωσιάζομαι κάθε φορά. Και δεν είναι και μικρό. Έχει 14 κομμάτια και έχει και μια διάρκεια, ας πούμε, εξωσέβαστη.
1: Ναι.
0: Και το ακούς μονορούφι.
1: Ίσως φταίει που δεν έχω δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Είναι αυτό μια αλήθεια.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Είναι αυτό μια αλήθεια. Θα το κάνω.
0: Να τους δώσεις μια ευκαιρία.
1: Αλλά ξέρεις τι. Λίγο και αυτά που δεν σε πιάνουν από τα μούτρα. Ξέρεις.
0: Γιατί.
1: Έχουν λίγο κακή. Τύχη.
0: Κακή κατάληξη.
1: Σε σχέση με αυτά που σε πιάνουν από τα μούτρα, τουλάχιστον.
0: Μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι τις 29 Νοέμβρη,
1: ναι,
0: που μας έρχονται οι Arab Strap στο Gazarte.
1: Καλά, εκεί θα είμαστε, για όνομα του Θεού.
0: Εννοείται πως θα είμαστε εκεί. Πάμε να ακούσουμε το Ampersand.

0: Μας ταξίδεψες, ρε Γιώργο.
1: Σας ταξίδεψα. Όντως. Μετά τη φασαρία των Πρωτομάρτυρ και των Πρόλαψ.
0: Καλά τώρα, τι να πούνε. Ναι.
1: Ήταν λίγο ταξιδιάρικο.
0: Αν και οι Πρόλαψ, εντάξει, δεν ήταν και πολύ φασαρία.
1: Εντάξει, είναι φασαρία.
0: Είχαν αρκετά λυρικό στοιχείο, έχω να πω.
1: Για Πρόλαψ, ναι, πολύ.
0: Έχω να πω.
1: Τι άλλο έχουμε να πούμε, Ηλέκτρα?
0: Τι να πεις. Για τις συναυλίες, παιδί μου, θα μας πεις.
1: Είπαμε για Model Actress.
0: Και μισή παρά 25 πάει.
1: Μετά τους Model Actress, κάσε. Πρέπει να σκεφτώ τι έχω δει. Είχα πάει στους Night Soccer την Παρασκευή. Mm-hmm. Αυτό ήταν το τελευταίο live. Α, και στο αγοραφοβικό το Σάββατο.
0: Τι είσαι αγοραφοβικό, βρε. Άτιμε.
1: Τι να κάνω, παντού πας, τι παντού. Να κάνω. Καλά, Night Stalker, μεγάλη αρρώστια. Ξέρεις. Αυτό το ξέρεις.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Έπαιζαν και το Use και εκτός από το Use έπαιξαν και όλα τα άλλα.
0: Για λέγε.
1: Με καλεσμένους.
0: Με Alex Kay έμαθα.
1: Alex Kay τώρα, με τον Alex Kay έπαιξαν το This Is You. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για το highlight της βραδιάς. Planet of Zeus, Moz και πολλοί άλλοι φίλοι. Ήταν τόσο ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σε βλέπω. Το βλέπω στα μάτια σου. Ναι. Κρατάει το κεφάλι του, παιδιά, ο άνθρωπος.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και την επόμενη μέρα αγοραφοβικό, με ό,τι πιο φρέσκο κυκλοφορεί στην εγχώρια σκηνή.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Το ότι πιο φρέσκο κυκλοφορεί στην εγχώρια σκηνή και αυτό που ήθελα εγώ πολύ να δω από το αγοραφοβικό.
1: Έπαιζε την Παρασκευή.
0: Το έχασες γιατί έβλεπες να έτσι. Εντάξει.

0: Το κεράς.
1: Α, ναι, ναι, ναι,
0: τέτοιος είναι.
1: Εσύ τα έχεις μεθοδεύσει όλα. Σε παραδέχομαι, ναι μεν.
0: Ευχαριστώ.
1: Αλλά από την άλλη, πώς τα κατάφερες, ρε μάστορα, τώρα όλα αυτά που έκανες. Τέλος πάντων, και τι έχεις τώρα για την επόμενα.
0: Τώρα έχουμε τάι.
1: Τάι έχουμε μαζί.
0: Τάι τίποτα και τέλος.
1: Τάι τίποτα, ναι.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε κάτι
1: τέφρα.
0: Άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Τάι σίγκαλ την Παρασκευή. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα μουσικά, γιατί έχουμε πάρα πολλές εκκρεμότητες.
1: Να προχωρήσεις τώρα σε αυτό το επόμενο.
0: Έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ καιρό. Έρχεται ο καινούριος δίσκος των Fontaine's DC στις 16 του Οκτώβρη.
1: Επίσης ένα track που μας ήρθε μέσα στον Αύγουστο,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: και μείναμε εκεί στις διακοπές να ακούμε και να ξανακούμε και να ξανακούμε. Είχε κυκλοφορήσει αρχικά σε μία live εκδοχή, οπότε
0: μπράβο,
1: μπαίναμε και βλέπαμε εκείνο το βίντεο, mm-hmm, από ότι δεν θυμάμαι ποια συναυλία ήταν. Και μετά ήρθε η studio version.
0: Και πριν από λίγες μέρες οι Fontaine's DC ανακοίνωσαν και την tracklist του δίσκου, στην οποία υπήρχε μία έκπληξη και μία συνεργασία. Στο 8ο κομμάτι του άλμπουμ, το Where Is Gone, οι Fontaine's DC τραγουδάνε μαζί με την Ροζαλία.
1: Κάποια ζώα, δεν το πιστεύατε το manager.
0: Αυτό
1: τώρα
0: ακριβώς
1: θα τον πιστέψουν
0: τώρα
1: και τα
0: εδώ
1: ζώα.
0: Λοιπόν, πάμε στο Marianne.

0: Dopamine Chamber. Το είπαμε, θα τηλεφορείτε το καινούριο άλμπουμ των Fontaines DC, 16 Οκτώβρη μας έρχεται.
1: Ήταν το sing-along κομμάτι της βραδιάς στο Μαριάν.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τις απόψινες βραδιάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Συνεχίζουν πάντως με κάτι, ήθελα με τα κακά εξώφυλλα, Γιώργο. Θα το πω. Θα το πω και εδώ.
0: Θα σου πω για το εξώφυλλο, γιατί θεωρώ το προηγούμενο εξώφυλλο iconic. Αλλά ήθελα να συζητήσουμε λίγο το βίντεο. Το βίντεο του Μαριάν. Που δεν τρελάθηκα σε σχέση με τα βίντεο
1: ούτε
0: που μας είχαν παρουσιάσει. Ας πούμε, σκέψου το βίντεο του Startburster.
1: Ναι.
0: Που το θυμόμαστε ακόμα. Mm-hmm. Και όλα τα υπόλοιπα από το προηγούμενο άλμπουμ, αυτό ήταν λίγο, έπεσαν λίγο στα βίντεο.
1: Mm-hmm. Παρόλο που ήταν ακριβή παραγωγή και
0: ήταν υπερβολικά στυλιζαρισμένο.
1: Ήταν πολύ στυλιζαρισμένο. Έχεις δίκιο. Για λέγε τώρα για το εξώφυλλο, γιατί έχω μια
0: το εξώφυλλο του Dopamine Chamber συνεχίζει λίγο την αισθητική του Romance.
1: Όχι λίγο, πολύ.
0: Πολύ, η με οποία, τα χρώματα και αυτά.
1: Ναι, μεν μπορεί να είναι iconic, αλλά για μένα είναι πολύ κακό. Δηλαδή και το Brat είναι iconic, αλλά για μένα είναι πολύ κακό. Πώς να σου πω.
0: Ναι, ισχύει. Το Brat είναι iconic και κακό.
1: Ναι. Τι ψάχνεις τώρα.
0: Ψάχνω να σου πω, αν θυμάμαι καλά, ότι το εξώφυλλο του Romance είναι μια αναφορά στους Weeping Boy, που είναι μια μπάντα από την Ιρλανδία και είχαν κυκλοφορήσει το
1: μακρινό
0: δεύτερο τους άλμπουμ, το
1: μακρινό
0: Heartworm.
1: Μακρινό 1995 βλέπω εδώ.
0: Ναι, από το 1995 είναι, πώς να το πω, η επιρροή.
1: Okay.
0: Τον Fontaines DC για το εξώφυλλο του Romance.
1: Still, αυτό που μου δείχνεις εδώ του 1995 είναι πολύ καλύτερο από αυτό που κυκλοφόρησε το 2024, πότε ήταν.
0: Το Romance, ναι.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, καλά, κοίτα, δεν θα κρίνουμε από τα εξώφυλλα.
0: Ναι, αλλά πόσο ωραίο είναι ένα εξώφυλλο να έχει μια τέτοια
1: να
0: ιστορία.
1: Ένα reference, ναι.
0: Ένα reference, ναι, σωστά, και να για κάποιους ανθρώπους να φτάσουν να ακούσουν τους Weeping Boy, που για τους Fontaines είναι μια πάρα πολύ σημαντική Ιρλανδική μπάντα.
1: Τους έχεις ακούσει αυτούς.
0: Τους έχω ακούσει,
1: και
0: ναι.
1: Πώς είναι.
0: 90's alternative rock, ωραίο.
1: Α, να μπούμε δηλαδή στη διαδικασία.
0: Ναι, εννοείται.
1: Όσοι δεν
0: εννοείται, ναι, από τις πιο σημαντικές Ιρλανδικές μπάντες.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Γιατί λοιπόν, δεν έχουμε πολλά
0: να
1: συμβαίνουν,
0: ας
1: πούμε τώρα, να βάλουμε και κάτι από το 1995 στο Q.
0: Λοιπόν, τώρα για τη συνέχεια Electra.
1: Ναι, Γιώργο μου.
0: Θέλω να ακούσουμε ένα κομμάτι από το δίσκο που μου κράτησε παρέα όλο το καλοκαίρι. Mm. Δηλαδή, ακούω μόνο αυτό το άλμπουμ. Το ντεμπούτο άλμπουμ των Mary in the Junkyard, Role Model Hermit. Είχαμε ακούσει ένα μόνο κομμάτι από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είχαμε ασχοληθεί παλιότερα με τους Mary in the Junkyard, mm-hmm. με τα διάφορα συγκλάκια και EPs που κυκλοφορούσαν, αλλά το καινούριο άλμπουμ, τα singles που προηγήθηκαν του δίσκου, δεν είχαμε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Δεν μας είχαν κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Παρόλα αυτά.
1: Ή μας κάνανε άλλα περισσότερη εντύπωση.
0: Σωστό και αυτό. Παρόλα αυτά, ακούγοντας το δίσκο, σιγά σιγά με κέρδισε. Είναι grower. Είναι ένα από τα albums της χρονιάς για μένα και δεν θα μπορούσε να λείπει από την σημερινή εκπομπή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ένα από τα singles του Role Model Hermit ήταν το Crash Landing και αυτό θα ακούσουμε.

0: Αυτοί μας ταξίδεψαν.
1: Γιώργο, αν δεν είχε τόση ζέστη το ελληνικό καλοκαίρι, θα σε σκεφτόμουν λίγο σαν τον τύπο
0: γιατί
1: στο εξώφυλλο των Mary and the Jungle.
0: Ψαράς πρέπει να είναι αυτός.
1: Ψαράς,
0: σύμφωνα με την ιστορία.
1: Έτσι φαίνεται, αλλά θα σε σκεφτόμουν λίγο έτσι, αν ήταν κάπως αλλιώς τα ελληνικά καλοκαίρια.
0: Ναι. Δεν είναι κάπως αλλιώς,
1: όχι,
0: δυστυχώς.
1: Όχι, δεν είναι. Καρκανιάσαμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε δύο κομμάτια ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Για τη συνέχεια, το καινούργιο κομμάτι του Kevin Morby, ο οποίος φέτος μας έχει χαρίσει ένα από τα άλμπουμς της χρονιάς, mm-hmm. το Little Wide Open. Ένα outtake του δίσκου, το PBJ.
1: Καλά και αυτός, γιατί δεν περίμενα να το βγάλει του χρόνου, δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Όλοι αυτό δεν κάνουν.
0: Δεν κρατιόταν.
1: Όλοι αυτό κάνουν.
0: Γιατί να το βγάλει του χρόνου.
1: Απατεώνες, να πούμε. Βγάζουν ένα δίσκο φέτος και του χρόνου να. Και ποιο
0: αυτός,
1: δεν χώρεσε.
0: Αυτός τώρα είναι, έγινε και μπαμπάς τώρα. Δεν ξέρει τι του επιφυλάσσει στο μέλλον.
1: Ναι.
0: Σου λέει, τι να κάνω, να το βγάλω τώρα αυτό το έχω έτοιμο.
1: Προκειμένου να γλιτώσω ένα τάισμα. Ας βγάλω ένα κομμάτι να έχω να ασχολούμαι.
0: PBJ, δηλαδή. Peanut butter
1: jelly.
0: Ναι. Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα. Πόσο τρελαίνονται οι Αμερικάνοι για αυτό το πράγμα.
1: Για αυτό το πράγμα δεν τρώγεται για μένα, δεν με ρωτάς.
0: Εγώ έχω δοκιμάσει στη ζωή μου μια-δυο φορές φυστικό βούτυρο. Εντάξει.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν είναι. Όχι. Τι πράγμα είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, εντάξει, να δοκιμάσεις λίγο στη μύτη του κουταλιού και εγώ το καταλαβαίνω. Να το δοκιμάσεις για να το απορρίψεις.
0: Αυτό.
1: Σίγουρα όχι για όλη αυτή τη.
0: Και σίγουρα όχι για να το κάνεις και τραγούδι. Δηλαδή τόσο ωραίο, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, Αμερικάνος είναι, άστονε.
0: Τι να τον κάνουμε τώρα αυτόν.

0: Λοιπόν, αυτοί ήμασταν.
1: Αυτό ήταν το πρώτο Delica Seden της 8ης σεζόν του Strummer Radio, της 14ης
0: σεζόν.
1: Σεζόν της εκπομπής. Αυτοί ήμασταν και εμείς.
0: Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Ακολουθεί η εκπομπή Another Day, Another Death.
1: Έχει δώσει το...
0: Σταθερά τρίτες του... έτσι δύναμη. Λοιπόν, πάμε για κλείσιμο.
1: Πάμε για κλείσιμο.
0: Τι έχουμε για κλείσιμο?
1: Τα Isidore, φαντάζομαι, έχουμε για κλείσιμο.
0: Εντάξει, το έχεις δει.
1: Το είδα.
0: Το Chrome, το κομμάτι που κλείνει το Chrome, θα κλείσει και τη σημερινή εκπομπή.
1: Αυτό είναι το τέτοιο, το...
0: Ποιο?
1: Αχ, Παναγία Τσάπων και Χριστέ μου τώρα.
0: Τι θες να πεις τώρα?
1: Και πάρα πολλές,
0: το Motorhead κομμάτι,
1: του δίσκου. Ναι. Ναι.
0: Μακάρι να το ακούσουμε και live την Παρασκευή στο Floyd.
1: Φαντάζομαι πως
0: φαντάζομαι κάτι θα γίνει. Το ακούσουμε. Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Έχετε συντονιστεί στην εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και θα σας κρατήσω σύντροφια για τις επόμενες δύο και κάτι ψηλά ώρες, όπως πάντα στον αγαπημένο Strummer Radio. Δεύτερη εκπομπή της έκτης σεζόν της εκπομπής Another Day, Another Death. Θα συνεχίσουμε σε παρόμοιο κλίμα με το πώς αφήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα κινηθούμε έτσι σε punk ρυθμούς με την ευρύτερη έννοια του punk. Δεν θα είναι τόσο πολύ τούπα-τούπα, θα είναι λίγο λιγότερο αυτή τη φορά. Έχουμε και λίγο πιο folk πράγματα, έχουμε και λίγο πιο ηλεκτρονικά, έχουμε και λίγο crust, έχουμε και λίγο post-hardcore. Γενικά έχουμε πολύ πράγμα. Ξεκινήσαμε πολύ όμορφα με τους Gang Club και το Richard Speck, ένα έτσι πιο 90s κομμάτι των Gang Club από τον δίσκο τους Divinity, το οποίο κυκλοφόρησε το 1990. Ένα από New Rose Records, έτσι λίγο πιο 90s Gang Club. Είναι μια μπάντα που λατρεύω. Τα πιο έτσι μοντέρνα και καινούργια τους καινούργιες κυκλοφορίες δεν τις έχω πολύ ακούσει, οπότε το συγκεκριμένο κομμάτι μου τέριαζε γάτι για τη σημερινή εκπομπή και γι' αυτό και μπήκε. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο άκουσα μετά από αρκετό καιρό και μια μπάντα που θυμήθηκα, που είναι και εδώ πέρα συντοπίτες από τον Brighton, είναι η Pog, P-O-G, έτσι folk punk πάντα από τον Brighton, με αρκετά πολιτικοποιημένο στίχο, και από το δίσκο τους Between the Station and the Sea που κυκλοφόρησε το 2012 θα ακούσουμε την κομματάρα Class War.

Αυτός ήταν ο Patrick Fitzgerald με το Safety Pin Stuck in My Heart από το πρώτο του EP που κυκλοφόρησε το 1978 από Small Wonder Records. Είναι το A-Side, Safety Pin Stuck in My Heart. Γενικά εγώ είμαι πολύ μεγάλος οπαδός του Patrick Fitzgerald, ενός έτσι punk ποιητή θα μπορούσε να πει κανείς. Γενικότερα στην αρχή της καριέρας του δεν μπορούσε να βρει κάποια επιτυχία, είχε διάφορες οντισιόν με τον Kevin Pitt που ήταν ο μάνατζερ του David Bowie, αλλά δεν πήγε πουθενά. Στη συνέχεια μαζί με τον Mick Jones και τον Donny James έκανε μια audition για τους London SS επίσης χωρίς κάποια επιτυχία. Στη συνέχεια δούλεψε σαν ηθοποιός σε ένα τοπικό θέατρο στο Λονδίνο. Ήταν έτσι ένας τακτικός πελάτης της Small Wonder Record Shop στο Λονδίνο και όταν γίνανε record label, ο Fitzgerald ήταν ο πρώτος που έκανε submit το demo του, πήρε το deal και τα πρώτα τρία του EP έχουν κυκλοφορήσει από τη Small Wonder. Αυτά έτσι γρήγορα για τον Patrick Fitzgerald. Και θα γυρίσουμε πίσω στο Brighton και σε μια μπάντα που είδα live την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι οι Fractured, οι οποίοι μας έρχονται από το Brighton. Έτσι, σχεδόν σαν spoken word είναι η φάση τους. Με λίγο έτσι The Fall vibes μου βγάλανε εμένα. Πάρα πολύ ωραία. Ανοίγανε τον TV Smith από τους adverts που έπαιξε στη local pub εδώ πιο πάνω. Και είχα πάει να δω και ήταν πάρα πολύ καλή, οπότε ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τους Fracture και από τον δίσκο Cracking Up θα ακούσουμε το The Enemy of the Friends of the Blackers Park.

Και αυτός ήταν ο κύριος Steve Smith με το Expensive Being Poor από τον δίσκο του Generation Y, το οποίο κυκλοφόρησε το 1998. Steve Smith προφανώς είναι ο τραγουδιστής και στιχουργός των Adverts. Ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα το να πάω να τον δω live, και δεν ήταν μια μέρα που το είχα πολύ μέσα μου το να βγω. Κατέληξε να είναι ένα καταπληκτικό βράδυ. Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να γνωρίσω και να μιλήσω με τον Steve Smith. Ένας πάρα πολύ down to earth παππούλης, πραγματικά. Είναι το 56 έχει γεννηθεί, οπότε είναι αρκετά μεγάλος. Όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ γλυκός, πάρα πολύ ωραίος. Τρελή ενέργεια πάνω στη σκηνή. Έπαιξε για μία ώρα και ένα τέταρτο, νομίζω. Και τα έπαιξε όλα τα κομμάτια back to back, χωρίς διάλειμμα, χωρίς σταματημό, χωρίς μπυριμπύρι, χωρίς μαλακίες. True και honest. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι από τα προσωπικά του, καθώς αν και είναι γραμμένο το 98, ταιριάζει απόλυτα με την καθημερινότητα εδώ στην Αγγλία και το πανάκριβη καθημερινότητα. It's expensive being poor, είναι η αλήθεια. Αλλά ναι, ήταν πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά να τον γνωρίσω και επίσης έπαιξε και όλα τα adverts κομμάτια μαζί με τα δικά του. Οπότε καταπληκτικός. Θα αλλάξουμε τελείως ύφος και για ένα και μόνο λόγο θα περάσουμε στο επόμενο κομμάτι. Θα μεταφερθούμε στην Γερμανία των 70's και πιο συγκεκριμένα στο Düsseldorf, για μια μπάντα που όλοι θαυμάζουμε και όλοι αγαπάμε. Αναφέρομαι φυσικά στους Kraftwerk, και ο λόγος για τον οποίο θα ακούσουμε Kraftwerk και πιο συγκεκριμένα την γερμανική version του κομματιού Das Model είναι γιατί είναι για το επόμενο κομμάτι που ξεκάθαρα έχει βασιστεί πάνω στο Das Model, αλλά επειδή μου ταιριάξανε παρέα είπα να τα βάλω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διάδα με Kraftwerk και Das Model.

Νομίζω είναι ξεκάθαρη η επιρροή των Kraftwerks, τους Q4U. Από την Ισλανδία μας έρχονται οι συγκεκριμένοι. Έτσι, short-lived μπάντα, ένα δίσκο κυκλοφόρησαν το 82 και μερικά compilations μετά από αυτά, μετά από αυτό. Από το compilation 1980-1983 ακούσαμε το κομμάτι Creeps, και κάπου εδώ σταματάνε οι γνώσεις μου για τους Q4U, ούτε που θυμάμαι που τους έχω πετύχει και που τους βρήκα. Είναι ένα, έτσι, ήταν ένα ενδιαφέρον κομμάτι, δεν το είχαμε ακούσει στην εκπομπή, οπότε μπήκε και σήμερα. Συνεχίζοντας έτσι σε ψιλοπαρόμοιο ύφος, θα πάμε στη Σουηδία και πιο συγκεκριμένα στους Kleenex, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν το όνομά τους σε Lilliput το 1980, καθώς η Kleenex, η εταιρεία με τα μαντιλάκια, τους έκανε μια μήνυση, οπότε το αλλάξαν το όνομά τους σε Lilliput. Και από το δεύτερο του single θα ακούσουμε το B-side, Hades,

ήταν η Delta 5 με το Mind Your Own Business, ένα all time classic κομμάτι post-punk από το Leeds, και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν από το πρώτο τους EP που κυκλοφόρησε το 1979 με τον ομώνυμο τίτλο Mind Your Own Business από Rough Trade, και στη συνέχεια ήταν η UO Pairs από το Birmingham και από τον δίσκο τους Playing With A Different Sex που κυκλοφόρησε το 1981, ακούσαμε το It's Obvious. Θα συνεχίσουμε σε παρόμοιο έτσι αγγλικό post-punk ήχο και θα πάμε πάλι πίσω στο Leeds.

σε μία από τις πλέον αγαπημένες μου post-punk μπάντες της Αγγλίας. Αναφέρομαι φυσικά στους Gang of Four και από τον δίσκο Solid Gold που κυκλοφορεί στο 81 από την EMI. Θα ακούσουμε για μένα ίσως το καλύτερο κομμάτι του δίσκου, To Hell with Poverty.

όπως είπαν. Αυτό είναι η Gang 4 με την κομματάρα του Hell with Poverty. Και θα συνεχίσουμε σε ένα πολύ ωραίο side project, The Creatures, side project της Suzy and the Banshees, της Suzy από τη Suzy and the Banshees, και του Peter Clark από Budgie, αν δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι. Είμαι και έχω περάσει και μια βαριά εβδομάδα ήδη. Όπως και να έχει, ναι, Πάτζι και Σούζι Σου στο side project The Creatures, που νομίζω το 2005 πρέπει να ήταν και το τέλος του project αυτού, και από το 96 μέχρι το 2005 νομίζω ήταν και το main project τους, οπότε ξεκίνησε side project το 81, το 96 έγινε το main full time group τους και το 2005 ήρθε το τέλος του συγκεκριμένου group από το Right Now, το EP που κυκλοφόρησε το... Πότε κυκλοφόρησε? Ένα λεπτάκι, έχασα όλες μου τις σημειώσεις. Τις βρήκα. Από το Right Now, λοιπόν, το EP που κυκλοφόρησε το 83, θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι. Χίλια συγγνώμη για όλα τα σαραδά, δεν ξέρω τι συνέβη εδώ πέρα. Creatures και Right Now.

άκρο το Divo και B-Steve από το ομώνυμο EP B-Steve που κυκλοφόρησε το 78, από τα πρώτα τους έτσι EP που, από τα πρώτα τους έτσι, B-EP που κυκλοφόρησαν, αγαπημένοι Divo, πολύ ακουσμένοι στις εκπομπές μου, και θα συνεχίσουμε σε παρόμοια έτσι κλασικό, κλασική μουσική θα έλεγε κανείς, και πιο συγκεκριμένα σε μια μπάντα σταθμό γενικά στη μουσική. Αναφέρομαι φυσικά στους Joy Division και από ένα δίσκο σταθμό, αναφέρομαι φυσικά στο Known Pleasures, θα ακούσουμε το Disorder. Και εδώ θέλω να κάνω quote τον πολύ λατρεμένο μου Henry Rollins, που όπως όλοι γνωρίζετε ακούω τις εκπομπές του φανατικά κάθε εβδομάδα και παίρνω πάρα πολλές ιδέες και έμπνευση από αυτόν. Σε κάποια συνέντευξή του είχε πει ότι άμα καταστραφόταν όλη η μουσική όλου του κόσμου και έμενε μόνο το Known Pleasures, από αυτό το δίσκο και μόνο μπορείς να φτιάξεις οποιαδήποτε άλλη, οποιαδήποτε άλλο μουσικό, μουσική κατηγορία και γενικότερα όλη τη μουσική μέσα από αυτόν τον ένα δίσκο. Και νομίζω ότι όσο μεγαλώνω τόσο πιο σύμφωνο με βρίσκει αυτό το statement. Joy Division και Disorder.

φυσικά το καταπληκτικό synth-punk duo των Suicide, Martin Rev και Alan Vega, από το πρώτο τους δίσκο Suicide, ακούσαμε την κομματάρα Johnny, και θα περάσουμε στη Γερμανία για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τις Carambolage, την πρώτη all-female punk πάντα της Γερμανίας, ή μία από τις πρώτες για να είμαι ακριβής, ένα τρίο έτσι punk, new wave και τα λοιπά. Δύο δίσκους κυκλοφόρησαν, έναν το 80 και έναν το 82. Ο τρίτος τους δίσκους απορρίφθηκε από την CBS το 85 και γι' αυτό η μπάντα τα σπάσε. Αν και νομίζω ότι τα Pit Records το 22 βρήκε αυτόν τον δίσκο που απορρίφθηκε και τον κυκλοφόρησε. Αλλά εμείς ακούσαμε από τον πρώτο τους δίσκο, Carambolage, το κομμάτι του Doch Nicht So.

Και κάπως έτσι ανοίξαμε τη δεύτερη μας ώρα με Boost Tetras και του Many Crips, μία μπάντα από την Νέα Υόρκη και το Club Scene της Νέας Υόρκης, παίζοντας έτσι ένα περίεργο mix minimalist, no wave και funk influenced punk. Δεν καταφέρανε ποτέ να κάνουν κάποια ιδιαίτερη έτσι mainstream success. Είναι μία μπάντα που εμένα μου αρέσουν, πάντα μου αρέσανε. Το συγκεκριμένο κομμάτι το βρίσκω πάρα πολύ ωραίο, είναι από το πρώτο τους EP. Είναι μια μπάντα που θεωρώ ότι αξίζουν μια περισσότερη ακρόαση, οπότε γι' αυτό και μπήκαν στη σημερινή εκπομπή. Να σας ξανακαλησπερίσω όλους εσάς εκεί έξω που με ακούτε. Είναι η εκπομπή Another Day, Another Death. Είμαι ο Κατσαντώνης και έχουμε ακόμα πολλή μουσική να ακούσουμε, τουλάχιστον μία ώρα και σίγουρα κάτι ψηλά, full με μουσική. Θα συνεχίσουμε στην Αμερική και θα πάμε στον κύριο D.D. Ramone, από ο μπασίστας και κάποιες φορές φωνητικά τον Ramone. Σε αυτή τα solo του, από την solo του καριέρα, θα ακούσουμε τον πρώτο του δίσκο Zonked, που κυκλοφόρησε το 97, το κομμάτι My Chico.

ελεύθερη, βεμπέζο και φρέσκια σε καινούριες κυκλοφορίες. Split Dogs με το τελευταίο της κομμάτι Speed Demon, πριν από κάνα δύο εβδομάδες κυκλοφόρησε και θα βρίσκεται στον δίσκο τους, ο οποίος νομίζω ότι θα ξεκινήσει να διανέμεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Δεν μου έχουν αρέσει ιδιαίτερα πολύ τα καινούρια τους κομμάτια, τους Split Dogs, αν και είναι πάρα πολύ καλοί μου φίλοι και θεωρώ μια από τις καλύτερες, αν όχι την καλύτερη punk μπάντα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή, garage punk μπάντα της Αγγλίας αυτή τη στιγμή. Τα τελευταία τους τρία κομμάτια δεν είναι και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να παιχτούν. Και μιας και μιλάμε για σύγχρονη μουσική, πάμε λίγο προς Ατλάντα μεριά, συγγνώμη, και πιο συγκεκριμένα στους Upchuck, μια female fronted μπάντα από την Ατλάντα. Πολύ ωραία μπάντα, όλες οι κυκλοφορίες ήταν πολύ καλές. Πέρσι κυκλοφόρησαν τον δίσκο It's Nice από Domino Records και από τον δίσκο θα ακούσουμε το κομμάτι Tired.

Και σε παρόμοιο ύφος από την Νέα Υόρκη ήταν η Bobby Liz με το Gutter Milk, το οποίο μπορεί να βρεθεί στο ομώνυμο EP Gutter Milk που κυκλοφόρησε το 2019 και επίσης στον δεύτερο τους δίσκο Skin Suit που κυκλοφόρησε το 2020. Πριν περάσουμε στην επόμενη μικρή υποκατηγορία της σημερινής εκπομπής, έχω ένα ακόμα έχω να ακούσουμε ένα κομμάτι για να μας δώσει όχι το πάτημα αλλά να διαχωρίσει την εκπομπή από το τι ακούγαμε μέχρι στιγμής στο τι θα ακολουθήσει. Όπως ανέφερα και στην προηγούμενη εκπομπή την προηγούμενη Τρίτη, οι Rats DC ετοιμάζουν ένα καινούριο δίσκο ο οποίος έχει κυκλοφορήσει την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχω καταφέρει να βρω κάτι online, τουλάχιστον σε εύκολο να κατεβαστεί μορφή, αλλά ψάχνοντας έτσι τους Raz DC είδα ότι έχουν κάνει ένα collaboration με τον αγαπημένο μου Henry Rollins με το κομμάτι Music Must Destroy, ένα κομμάτι το οποίο δεν θυμίζει Raz DC καθόλου, δεν θυμίζει Henry Rollins σε Rollins Band ή σε Black Flag ή σε οτιδήποτε, πολύ alternative whatever, δεν ξέρω τι θα το χαρακτήριζα το συγκεκριμένο κομμάτι. Κυκλοφόρησε το 2016, πανκίζει σίγουρα, αλλά δεν είναι το OI street punk των Raz DC που κάποιος θα περιμένει. Πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, πολύ ενδιαφέρον στίχη. Οπότε πρέπει να ακούσουμε Raz DC με Henry Rollins, Music Must Destroy, και θα επανέλθουμε για να σας εξηγήσω το επόμενο subcategory της σημερινής εκπομπής.

Ήταν η Ραστίση με το Harry Rolling στο κομμάτι Music Must Destroy. Ελπίζω να σας άρεσε, εγώ το βρήκα αρκετά ενδιαφέρον. Η επόμενη έτσι μικρή υποκατηγορία της σημερινής εκπομπής, η οποία θα κρατήσει τα επόμενα 5 κομμάτια more or less, είναι μπάντες με Hispanic επιρροή από την Νότια Καλιφόρνια. Μπάντες δηλαδή που είχαν να κάνουν με μετανάστες από τη Λατινική Αμερική και πιο έτσι ισπανόφωνους καλλιτέχνες. Δεν συμπεριλαμβά όλες τις μπάντες που θα μπορούσαν να μπουν, κυρίως γιατί αυτό θα χρειαζόταν μία ολόκληρη εκπομπή, αλλά μ' άρεσε να το κάνω έτσι σε ένα μικρό γρήγορο sub-category. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τους The Brad, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Attitudes. Οι συγκεκριμένοι μας έρχονται, όπως είπα, από την Καλιφόρνια. Ήταν μια μπάντα η οποία έτσι έφερε σε συνδυασμό την punk ενεργειά τους με λίγο πιο pop μελωδίες και πολύ, αρκετού, και πολύ έτσι ωραίους στίχους, που έσπασαν έτσι λίγο τα στερεότυπα και τα στεγανά εκείνης της εποχής, με, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, γυναικεία κιόλας φωνητικά. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη μικρή κατηγορία της σημερινής εκπομπής με τους The Brat και Attitudes.

Σαν Μπερναρντίν τη Καλιφόρνια, οι Reactors μας τραγουδήσαν το Meltdown. Από το 78 μέχρι το 82 ήταν εν ενεργεία. Μία έτσι γρήγορη, ομή και πρωτο-πανκ πάντα, διαφορετική από τις μπάντες που βγαίνανε εκείνη την εποχή από το San Bernardino. Short-lived, ήταν full μέσα στο ήθος του DIY, τα κάνανε όλα εκείνοι και οι φίλοι τους, έτσι ώστε να καταφέρουν να φτάσουν στο σημείο του να ηχογραφήσουν και να βγάλουν τους δίσκους. Κυκλοφόρησαν ένα EP, το Meltdown το 1979, και έναν δίσκο, το Worldwide 4, το 80, από Nuclear Waste, αλλά η Artifix Records βρήκε κάποια ακόμα έτσι ακυκλοφόρητα κομμάτια και γενικότερα έχει αναλάβει την επανεκυκλοφορία όλων τους των δίσκων, έτσι ώστε να τους επαναφέρουν στο προσκήνιο. Θα συνεχίσουμε με τους Los Illegales, που είναι έτσι 5 Mexican American μουσική από το Los Angeles, με full έτσι αντισυστημητικά στίχους, και γενικότερα full κατά της το oppression που δεχόντουσαν οι μετανάστες στην Αμερική την εποχή. Προσπαθήσαν να δώσουν πάρα πολλά πίσω στο community τους, και αυτή έτσι ψηλό short-lived μπάντα, ένα EP και ένα δίσκο πραγματικά κυκλοφόρησαν. Από το Internal Exile τον δίσκο θα ακούσουμε το κομμάτι LA.

Και σε λίγο πιο ειδικά κορ ήχους ήταν η Voodoo Glowskulls, έτσι πρωτοπόροι του τρίτου κύματος της ska σκηνής στην Αμερική. Είναι μια μπάντα από τα αδέρφια Frank, Eddie and Jorge και το φίλο του Jerry. Ακούσαμε το κομμάτι Shoot the Moon από το δεύτερο τους δίσκο Firm 1995 από Epitaph Records. Οι πρώτοι 1, 2, 3, 4, 5 είναι Epitaph και άλλοι 5 είναι Victory Records, οπότε εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν θα είναι κακές κυκλοφορίες. Και η τελευταία μπάντα για να κλείσουμε αυτή τη μικρή υποκατηγορία της σημερινής εκπομπής είναι η αγαπημένη μου The Stains, οι οποίοι και αυτή είναι έτσι από τις πρώτες μπάντες της εκείνης της εποχής. Παίζανε έτσι hardcore punk, βάλανε και λίγο metal από τις κιθάρες τους με κάποια solo που είχαν. Ήταν μια μπάντα η οποία τους άρεσε πάρα πολύ και στους Black Flag, οι οποίοι τους βοήθησαν στο να κυκλοφορήσουν το ένα και μοναδικό τους άλμπουμ από την SST Records και από τον ομώνυμο δίσκο Stains το 1983. Θα ακούσουμε το κομμάτι Sick and Crazy και θα γυρίσουμε για να γυρίσουμε πίσω στην κανονική ροή του προγράμματος.

0: Stains και Sick and Crazy, λοιπόν, ίσως από τις... Αυτοί και οι Zeros ανήκουν, νομίζω, στις δύο πιο αγαπημένες μου, και οι Bugs, στις τρεις αγαπημένες μου πιο έτσι Hispanic, Ισπανόφωνες punk bands του Los Angeles. Θα γυρίσουμε πίσω σε αυτή τη λίστα και θα ξαναακούσουμε κάποιες από τις bands που δεν ακούσαμε. Πίσω στην κανονική ροή του προγράμματος μας τώρα θα περάσουμε σε μία μπάντα τους Snakes. Μας έρχονται από την Washington. Ένα δίσκο έχουν βγάλει πραγματικά. Δεν παίξαν ένα live που τους είχαν κάνει join στη σκηνή ο Brendan Candy από τους Rite of Spring και ο Guy Pisciotio από τους Fugazi. Είναι μια μπάντα η οποία έρχεται από την Discard Records και όχι Discord Records, γιατί ο Ian MacKay δεν θεωρούσε ότι ο συγκεκριμένος δίσκος των Snakes θα είναι αρκετά σοβαρός για να μπει κάτω από το όνομα της Discord, ενώ ο άλλος co-owner της Discord, ο Jeff Nelson, ήθελε να κυκλοφορήσει αυτό το δίσκο, οπότε δημιουργήθηκε η Discard Records, η οποία κυκλοφόρησε έναν δίσκο, αυτόν τον δίσκο των Snakes, I Won't Love You Till You Are More Like Me, είναι το όνομα του δίσκου, και από το συγκεκριμένο κομμάτι θα ακούσουμε το κομμάτι, το συγκεκριμένο δίσκο, συγγνώμη, θα ακούσουμε το κομμάτι Serve Pro Joe.
1: Oil man!
2: Why don't you come back later?
1: Come back later? Treat me like a human being.

Πίσω στη Καλιφόρνια, αυτό είναι η Funk με το Drunk and Crazy από τον πρώτο τους δίσκο Landshark από Boner Records 1983, και από ό,τι καταλαβαίνετε έχουμε μπει πλέον στην τελική ευθεία της σημερινής εκπομπής. Από εδώ και μέχρι το τέλος έχει μόνο Punk. Έχουμε αρκετά κομμάτια ακόμα, αλλά 10 κομμάτια, οπότε πάμε να τα απολαύσουμε. Συνεχίζουμε μένοντας στην Καλιφόρνια, πολύ Καλιφόρνια έχει πέσει σήμερα. Channel 3 είναι η μπάντα. Από το Fear of Life, τον πρώτο τους δίσκο που κυκλοφόρησε το 82, θα ακούσουμε το κομμάτι Catholic Boy.

Καλώς πίσω στο μεγάλο νησί. Αυτή ήταν οι Lurkers με το Cyanide από το δεύτερο τους δίσκο God's Lonely Men, Beggar's Banquet. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν και η πρώτη μπάντα που υπέγραψε στους Beggar's Banquet record label, αλλά don't hold me to that. Από το Fulham μας έρχονται οι συγκεκριμένοι, και θα περάσουμε σε λίγο πιο post-hardcore, melodic hardcore, Discord label type of music, για τα επόμενα τρία κομμάτια, ξεκινώντας με τους Grey Matter, μπάντα που μας έρχεται από το DC area, με connections με τους Discord από το 83 μέχρι το 86 εν ενεργεία. Από τον πρώτο τους δίσκο, από τον πρώτο τους EP, συγγνώμη, Take It Back, το 1986, θα ακούσουμε το Suits and Ladders.

για να κλείσουμε την τριλογία των έτσι πιο των Discord label κομματιών, ήταν τους Grey Matter, ακολούθησαν οι Embrace με το No More Pain από το μόνιμο δίσκο Embrace, μία και μόνο κυκλοφορία έχουν οι συγκεκριμένοι. Από το 85 μέχρι το 86 είναι ενεργεία, με στα φωνητικά τον Ian Mackay, ξεκάθαρα straight edge, anti-drugs, positive life στίχη. Εντάξει, όσοι ακούτε τις εκπομπές μου γνωρίζετε την άποψή μου περί straight edge, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο τα λέει και ωραία, οπότε το δεχόμαστε. Και ακολούθησαν φυσικά οι Rites of Spring, μπάντα του Guy PCP Kyoto από Fugazi, μπαντάρα γενικά οι Rites of Spring, ένα δίσκο έχουν και αυτοί από το Discord, από το Discord label, από το κομμάτι το οποίο ακούσαμε, το For Want Of. Ψιλοφτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε ακόμα μερικά κομμάτια. Ίσως φάμε κανένα δυο για να μην σας κρατήσω, γιατί έχει πάει και 12 η ώρα στην Ελλάδα. Σίγουρα θα ακούσουμε το επόμενο κομμάτι, που είναι μια μπάντα την οποία δεν έχουμε αναφέρει στις εκπομπές. Είναι μια μπάντα από το Bradford. Ήταν μια all female μπάντα με πολύ έτσι πιο αναρχοπάνκ η στοιχεία στους στίχους τους. Η φίλη μου, η πάρα πολύ καλή μου φίλη και υπεραγαπημένη μου Σάλι, η οποία είναι κομμάτι του Shortpunk Community, που είναι το φεστιβάλ με τα όπλα και πιο συγκεκριμένα με το Axe Knife Throwing που πηγαίνω και διδάσκω. Είναι ένα community ωραίων ανθρώπων, έχουμε φτιάξει ένα πολύ όμορφο crew. Η Σάλι λοιπόν, που είναι κομμάτι της διοργάνωσης του φεστιβάλ, ήταν σε αυτή την πάντα, τραγουδούσε σε αυτή την πάντα για να είμαι ακριβής. Δεν τους έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή. Δύο δισκάκια είναι, ένα EP από, και τα δύο από Flat Earth, ένα EP και ένα άλμπουμ. Από το EP λοιπόν, από το 7-inch EP Sack, θα ακούσουμε την κομματάρα Repetitive Beat και ελπίζω να σας αρέσει όσο πολύ αρέσει και σε μένα. Αυτό που ήθελα να πω και το ξέχασα είναι ότι η Σάλι είναι μία από τις πιο σημαντικές γυναίκες που έχω γνωρίσει στη ζωή μου από άποψη δυναμικότητας, ταλέντου και γενικότερα των πραγμάτων που έχει καταφέρει στην ζωή της. Τη θαυμάζω, τη λατρεύω, οπότε πάμε να ακούσουμε την πάντα της από 1994, Witch Note και Repetitive Beat.

Ωραία, σε στην Ιταλία, Contropotere Quello che hai, το κομμάτι που ακούσαμε από το πρώτο του CP, Solo Selvaggi, σε πιο ανάρχο experimental crust ήχους οι συγκεκριμένοι. Δεν είμαστε μακριά από το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, δεν θέλω να σας κρατήσω και άγρυπνους μεσοβδόμαδα, οπότε πάμε γρήγορα γρήγορα να ακούσουμε τα επόμενα 4 κομματάκια μέχρι να κλείσουμε. 2 κομμάτια θα ακούσουμε, θα γυρίσουμε και θα κάνουμε την αποφώνησή μας σιγά σιγά. Ανέφερε το χέρι ρόλες πιο πριν, δεν θα μπορούσαμε να μην παίξουμε και λίγο Black Flag. Drinking and Driving το συγκεκριμένο κομμάτι, ένα ύμνος κατά του Drinking and Driving, ένα κομμάτι που με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο σαν οδηγό και σαν άνθρωπο που του αρέσει να πίνει, ούτε hangover δεν οδηγώ συνήθως, οπότε πάμε να ακούσουμε Black Flag και Drinking and Driving.

Αυτή φυσικά ήταν η Misfits με το Attitude of the Discara Static Age, που κυκλοφόρησε το 97 από Caroline Records. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Δύο τελευταία κομματάκια μας έχουν μείνει, έτσι γρήγορα, punk κομμάτια και τα δύο, με αγαπημένους μου frontmen και οι δύο πάντες. Θα ξεκινήσουμε με Circle Jerks και τον αγαπημένο Keith Morris να μας τραγουδάει When the Shit Hit the Fan from the Golden, από τον Golden Shower of Hits, δίσκο που κυκλοφόρησε το 83. Τι άλλα, αυτά, πάμε να ακούσουμε Circle Jerks και When the Shit Hits the Fan και επανερχόμαστε για την αποφώνηση και το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής.

Circle Jerks, When the Shit Hits the Fun, και κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα κλείσουμε με μία από τις αγαπημένες μου μπάντες της αμερικάνικης punk σκηνής. Αναφέρομαι φυσικά στους Bad Brains, οι οποίοι θα μας τραγουδήσουν το Attitude από το Rock for Light. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, καλώς ερχόντων των πραγμάτων. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα, ελπίζω να περάσατε καλά. For all the non-Greek speaking people out there, hope you enjoyed the show today. I'll be back, hopefully, if everything goes according to plan, next week for another show, which I don't know what the theme will be, but I'm sure I will figure it out and I will let you know on the socials. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Την απόλαυσα πάρα πολύ αυτή τη δεύτερη εκπομπή της έκτης μου σεζόν, σαν another day, another death. Και όπως είπα, ανανεώνουμε για την επόμενη Τρίτη. Ήταν η εκπομπή Another Day, Another Death. Ήμουν ο Κατσοντώνης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μια καλή εβδομάδα. Να προσέχετε και να ακούτε πολύ πολύ μουσική. Πάμε να κλείσουμε με Bad Brains και Attitudes. Σας ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ.

κοίταζα τα τοξωτά μπαλκόνια του νευτήριου της Έλενας. Άκουσα ήχο πιάνο. Κάποιος από τους Ρουμάνους έπαιζε από συνήθεια το ίδιο κομμάτι.

will also be in my mirror.

0: Will you be my mirror?
1: Will you be my mirror? If you're willing.

πίσω φασκισμένα τους δραπέτες. Και όπως κοιτάουμε προς το μέρος που κοιτάζαμε, τα πρόσωπά μας όλο μοιάζει να κοιτάμε. Που μας κοιτούν με απορία τόσο επίμονα, που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε, για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε, για όσα